Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Τα υδατορέματα της Δυτικής Μακεδονίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 805 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Των
2: εταιρικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύνθεση των Υπουργών Άμυνας των κρατών μελών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν υβριδικές απειλές, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Επανέναρξη των συνομιλιών με το Ιράν, δήλωσε ότι αναμένει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μία ημέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Σύμφωνα με το Άξιος, οι έμεσες συνομιλίες με τη μεσολάβηση του Κατάρ ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα μετά τις συζητήσεις που είχαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Βουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ωστόσο, πηγή προσκύμενη στην αντιπροσωπεία του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε πως δεν προγραμματίζεται αυτή την εβδομάδα κάποια συνάντηση. Ο Αμπάς Αραγτζή τόνισε πάντως ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό, προειδοποιώντας ωστόσο ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης. Αντιτρομοκρατική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στην νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Φέρφορντ που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό. Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της έντασης με το Ιράν και προηγούμενων απειλών εναντίον εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει καμία επίσημη ένδειξη που να συνδέει τους 5 συλληφθέντες με το Ιράν ή συγκεκριμένη τρομοκρατική οργάνωση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, που αγαπήθηκε από το κοινό μέσα από τους ρόλους της σε ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Ξεχώρισε για το υποκριτικό της ταλέντο και τις χορευτικές της ικανότητες, αφήνοντας το στίγμα της μεταξύ άλλων στις ταινίες «Οι μικρές Αφροδίτες», «Ο Εμμύρης και ο Κακομύρης», «Ραντεβού στον αέρα» και «Οι κυρίες της αυλής». Στις 9.40 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η σπουδαία νίκη της Εθνικής, η οποία επικράτησε 1-0 στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία στο Nations League. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε 101-96 του ΠΑΟΚ και κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup.
3: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Ο καιρός σήμερα στην Αττική βελτιωμένος με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Είμαστε η συμμορία των κακομύριδων. Καλημέρα στη μιζέρια. Οι δρόμοι είναι πίχτρα. Και βέβαια αυτό είναι το παλιό, που όλα τα μαγαζιά είναι γεμάτα και αυτό είναι δείχτης ευημερίας. Τώρα ανακαλύψαμε, οι δρόμοι είναι πίχτρα, η συγκρού γεμάτη, το ποτάμι γεμάτο. Άρα παιδιά, δεν υπάρχει ζήτημα. Θα βάλω και άλλο ένα επιχείρημα στους κυβερνητικούς. 95.000 πήγανε στη Δύση. Πω, αυτό κι αν είναι ευημερία. Μιλάμε για μοναδική και πρωτοφανή ευημερία. Καλημέρα, κακομύριδες και συμμορία της μιζέριας. Πώς αισθάνεστε? Ποιος σας εκπροσωπεί? Γίνεται ένας κακός χαμός, παιδιά, από ό,τι έχετε καταλάβει. Ο καθένας βγαίνει και λέει το κουλό του, δεν ξέρω. Δηλαδή, όσο πάμε στις εκλογές, θα ακούμε από όλα τα κόμματα διάφορες διατυπώσεις που θα θέλουν να σας πυρώσουν το σκληρό κομματικό ακροατήριο. Γιατί προσέξτε να δείτε, αυτοί είναι που πάνε και σταυρώνουν τους υποψήφιους. Αν δείτε δηλαδή σε μια περιφέρεια εκλογική πόσα ψηφοδέλτια παίρνει το κάθε κόμμα και πόσοι σταυρώνονται, σταύρωσαν αυτούς, είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό. Οπότε σου λέει, κάτσε, εμείς τώρα δεν μας νοιάζει τώρα τι θα πάρει το κόμμα, δεν μας ενδιαφέρει το μεγάλο κομμάτι της δεξαμενής των ψηφοφόρων, μας ενδιαφέρουν τα πελατάκια. Τα πελατάκια λοιπόν γουστάρουν να απολώνονται, να τη λέμε στον αντίπαλο. Και βγαίνουν διάφοροι βουλευτές που ούτε που τους ξέραμε, όπως αυτός της Πιερίας που είπε για τα 10 ευρώ, αν δεν έχεις πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μετά λέει, δεν καταλάβατε, δεν ξέρατε. Δεν. Βγαίνουν και άλλοι βουλευτές της Δημοκρατίας, τους αδειάζουν. Η νορμάλ δηλαδή σου λέει, παιδιά, είπατε μακακία τώρα. Εντάξει, οκ, okay, μαζεύτε το για να είμαστε σίγουροι. Όχι, σου λέει, δεν κατάλαβες. Γιατί αν πάρεις 5 λεπτά νωρίτερα το σκεπτικό μου, δηλαδή πρόσεξε, μεγάλη, άμα είναι να πάρω το σκεπτικό σου, τι έλεγες πριν 5 λεπτά, τι είπες μετά 5 λεπτά από τη μακακία, για να δικαιολογήσεις τη μακακία, τότε έχεις μεγάλο πρόβλημα. Έτσι, είναι τεράστιο το πρόβλημα. Λες, παιδιά, οκ, okay, εγώ άλλο ήθελα να πω, αυτό μπερδεύτηκα και γεια σας. Δηλαδή τώρα, κάνατε διαστρέβλωση, κάνατε εκείνο, κάνατε τ' άλλο, δεν ξέρω. Έχουμε δηλαδή τώρα διάφορους βουλευτές της κυβερνήσεως, οι οποίοι λένε ωραία πράγματα. Βρήκαμε το δείχτη της ευημερίας στην κίνηση. Δηλαδή η κίνηση, εγώ σας το είπα, όλα θα χρησιμοποιηθούν εναντίον σας. Γι' αυτό προσοχή τι λέτε και τι κάνετε. Το οτιδήποτε λέτε θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σας, όχι στο δικαστήριο, στην προεκλογική μάχη. Άρα λοιπόν πήγατε Βύση, δείχτης ευημερίας. Τώρα αν πήγαν 95.000 δεν έχει σημασία. Από την άλλη μποτιλιαρίζεστε στους δρόμους και πληρώνετε 2,20. Έχετε λεφτά, παιδιά, και εξοδεύετε. Καίτε το ευρουλάκι στα καύσιμα φυσικά και στην μετακίνηση. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα και νομίζω ότι θα πορευτούμε και θα ζήσουμε πάρα πολύ ωραίες στιγμές πηγαίνοντας προς την κάλπη. Η θερμοκρασία πάντως ανεβαίνει, παιδιά. Φάγαμε έτσι μια κρυάδα τις προηγούμενες ημέρες, τις τελευταίες ημέρες. Πάντως, κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα δεν είναι έτσι καλοκαιρινά, αλλά θα έχει καλή θερμοκρασία, θα επιμείνουν οι βροχές, 27 βαθμούς τα υπηρωτικά, θα έχουμε και κάτι βοριάδες με άνοδο της θερμοκρασίας στα υπηρωτικά και σταδιακή υποχώρηση των βροχών. Παιδιά, κάθε χρόνο τέτοια εποχή χιονίζει στον Όλυμπο, έτσι μην το κάνουμε και θέμα. Δηλαδή βόρεια κάνει κρύο και πολύ περισσότερο στους βουνοκορφές. Το ρίχνει το χιονάκι του, έτσι. Μην το κάνουμε δηλαδή θέμα τώρα, επειδή χιόνισε, γιατί το βλέπω γύρω-γύρω σε διάφορες εκπομπές, στα site κτλ. Χιόνισε στον Όλυμπο. Σιγά μην πούμε και καλά Χριστούγεννα. Ψυχραιμία. Έχουμε ακόμα. Λοιπόν, τώρα, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι βροχές θα εντοπίζονται αρχικά κυρίως στην Κρήτη. Πιθανότητα τοπικών βροχών υπάρχει επίσης στην Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια. Είχε καταστροφές, Κιάθο, Κυκλάδες, έριξε βροχές το Σαββατοκύριακο. Απεγκλωβισμούς είχαμε και αυτά. Και βέβαια και οι τουρίστες που είναι ακόμα στα νησιά μας είδαν το φαινόμενο, ανέβηκαν στα τραπέζια για να μην πληγούν οι άνθρωποι. Εντάξει, μια χαρά είμαστε, παιδιά, και στην Αττική 17-24-25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά του νομού ελάχιστες τιμές θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερες. Λέμε χρόνια πολλά στο Χαρίτον, στο Χαρίτο, στη Χαρίτο, στο Βαρούχ και στο Νεόφυτο. Χρόνια πολλά σε όλους, παιδιά. Και έχουμε και μια μεγάλη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, όπου επεκτάθηκε σε πολυκατοικία. Φούντωσε, παιδιά, φουντούρωσε από πάνω. Οι ένικοι, οι έντρομοι κατέβηκαν, φωνάζανε την πυροσβεστική κτλ. Ακούστηκε, λέει, μια έκρηξη στο σώμα της φωτιάς. Στη συγκεκριμένη πολυκατοικία, απλώς να υπενθυμίσω ότι το 2023 στην καφετέρια από κάτω είχε σημειωθεί επεισόδιο με πυροβολισμούς, από τους οποίους έπεσε νεκρός ένας 37χρονος που δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό. Και βέβαια,
Αλλιώς θα έπρεπε να, ξεκινήσω με τη μεγάλη ιστορική νίκη της Γερμανίας. Εκτός έδρας 0-1. Τζολάκης και Κουρμπέλης, παιδιά, υπέγραψαν μια ιστορική βραδιά. Κουρμπέλης ήταν ωραίος και βέβαια ο Τζολάκης καταπληκτικός. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος, από τους καλύτερους τερματοφύλακες στην Ευρώπη. Και τώρα μπορείς να πεις κάτι, ας πούμε, Δευτέρα πρωί, χωρίς να σου ανέβει η πίεση. Μπορείς να σου ανέβει η πίεση, δηλαδή να μην ακούς όλες αυτές τις δηλώσεις. Όπως του κυρίου Θεοχάρη, για παράδειγμα, που θα τον έχουμε σε λίγο να μας πει τι ακριβώς εννοούσε. Η Εθνική κέρδισε 1-0 και έχει 2-2 στο Nations League και έφυγε με ένα από τα σημαντικότερα εκτός έδρας αποτελέσματα των τελευταίων ετών, παιδιά. Ο Τζολάκης πίσω κράτησε όρθια την Εθνική στις δύσκολες, πολύ δύσκολες στιγμές, και ο Κουρμπέλης πέτυχε τον γκολ της νίκης στο δεύτερο ημίχρονο. Πήγαμε στη Γερμανία, δεν ζητήσαμε αποζημιώσεις, ζητήσαμε 3 βαθμούς και τους πήραμε. Έτσι, πολύ απλά. Μετά το 2-1 από τη Σερβία, η ομάδα του Ιβάν Γιωβάνοβιτς έχει ξεκινήσει ιδανικά στον όμιλο, γιατί ακούω και γκρίνιες ο Γιωβάνοβιτς, αυτό και παιδιά, αφήστε τους ανθρώπους. Λοιπόν, πέρα από τα πολιτικά, υπάρχει και η υπόθεση αυτή με το Σύλλογο Γονέων και Γεδεμόνων του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων, ο οποίος μας ανακοίνωσε ότι δέχθηκε χορηγία από τον Ηλία Κασιδιάρη και τον ευχαρίστησε δημόσια. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι δεν υπήρχε πολιτική πρόθεση και ότι τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για ανάγκες του σχολείου. Μπορεί ο Σύλλογος να μην είχε την πολιτική πρόθεση. Ο Κασιδιάρης είχε την πολιτική πρόθεση. Ένα σχολείο όμως δεν είναι απλώς τείχη, στέγες και αίθουσες, παιδιά. Είναι πρωτίστως αξίες. Και γι' αυτό η δημόσια ευχαριστία ενός Συλλόγου Γονέων προς τον Ηλία Κασιδιάρη, καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται σαν μια συνηθισμένη χορηγία. Το επιχείρημα «εμείς δεν πολιτικοποιούμαστε» δεν αρκεί. Γιατί όταν αποδέχεσαι χρήματα και προσφέρεις δημόσια αναγνώριση, η πράξη αποκτά αντικειμενικά δημόσιο συμβολισμό. Το σχολείο οφείλει να διδάσκει δημοκρατία όχι μόνο στα βιβλία, αλλά και στις επιλογές του. Και πόσο μάλλον οι γονείς. Οι ανάγκες είναι πραγματικές. Υπάρχουν όμως όρια που δεν πρέπει να αγοράζονται με καμία επιταγή. Τέλος, παιδιά, δεν υπάρχει καμία άλλη κουβέντα παρακάτω. Τώρα, στα υπόλοιπα έχουμε τα καύσιμα, αλαζονία, υπουργικές δηλώσεις και δεν ξέρω ποια φωτιά θα σβήσει πρώτη ο Μητσοτάκης που επέστρεψε από USA, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είδε εκεί πέρα έναν άλλο κόσμο, ωραία Silicon Valley, τεχνητή νοημοσύνη. Πήρε τη βαλίτσα του από τη Νέα Υόρκη, μπορεί να είχε επενδύσεις, δεν ξέρω, επαφές και όλα αυτά, αλλά η εσωτερική πολιτική πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Πρώτο τα καύσιμα. Οι τιμές έχουν γίνει πλέον κεντρικό πολιτικό ζήτημα. Η κυβέρνηση μιλάει για δύσκολο ενεργειακό χειμώνα. Βέβαια, τι δύσκολες να έχει η κυβέρνηση, εμείς τις έχουμε τις δυσκολίες. Αλλά τέλος πάντων, μέχρι την Τετάρτη θα μας ανακοινώσουν, γιατί έχει γίνει και ένα σύριαλ αυτό. Ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός, παρεμβάσει τη κυβέρνηση. Εν τω μεταξύ, εμείς πληρώνουμε, παιδιά, έτσι. Πληρώνουμε κανονικότατα. Λοιπόν, θα περιμένουμε μέχρι την Τετάρτη για να δούμε στα καύσιμα, γιατί για το πετρέλαιο θέρμανσης θα δούμε κοντά στα μέσα Οκτωβρίου, όπου θα βγει και στην κυκλοφορία το συγκεκριμένο καύσιμο, για να ξέρει η κυβέρνηση βέβαια και τις σχετικές ανατιμήσεις ή όχι ανάλογα με τα γεωπολιτικά, γιατί με τον Τραμπ ποτέ δεν ξέρεις. Ο Τραμπ ήταν έτοιμος να στείλει σε άλλη εποχή το Ιράν και μετά από 500 παλινδρομήσεις μας είπε χθες ότι θα ξανακάτσει στο γραφείο το δικό του και στο διπλωματικό τραπέζι για να ψάξει να βρει μια λύση. Πω, σωθήκαμε τώρα, σωθήκαμε. Τέλος πάντων, εδώ πήγε, παιδιά, να πουλήσει όπλα στους Κινέζους. Ο τύπος δεν υπάρχει. Ο τύπος τους βάζει δασμούς, τους λέει, τους βρίζει, τους κάνει, τους δάνει. Μετά βρίσκεται και λέει: πω, μεγάλος πολιτισμός αυτό, χιλιάδες χρόνια, εκείνο, ιστορίες κτλ. Και, κάθεται με το ΣΥ και του λέει: μήπως σας κάνω απλά. Εμείς πουλάμε παντού, του λέει. Μήπως σας δώσουμε τίποτα. Πακετάκι, λέει, του πακέταν ένα πακέτο εκεί πέρα 14 δις. Δηλαδή δεν υπάρχει ο τύπος. Δεν υπάρχει. Εδώ είμαστε, δηλαδή, μέσα σε τεντωμένο σκηνή, γιατί υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός ΗΠΑ και Κίνας. Βέβαια είναι αλληλοσυνδεδεμένες, παιδιά. Έχουμε πει κάτι από αυτή την εκπομπή. Επειδή η παγκόσμια κοινωνία της οικονομίας, φυσικά, είναι εποφελία των μεγάλων και βέβαια των κρατών που είναι κυρίαρχες, αλλά και των πολυεθνικών, δεν είναι εύκολο να βάλουν κούγκι, γιατί είναι πολλά τα συμφέροντα. Δηλαδή, το να βάλεις κούγκι τώρα έτσι ξαφνικά, θα πρέπει να έχεις μεγάλο συμφέρον από την καταστροφή. Και αυτό παίζει κάποιες στιγμές στην ιστορία, έχει αποδειχτεί, αλλά σε αυτή τη φάση τώρα ούτε την Κίνα ούτε τις ΗΠΑ συμφέρει
να κάνουν ένα πόλεμο. Τέλος πάντων, πάντως εδώ στα δικά μας, το πολιτικό ερώτημα είναι, όταν ο πολίτης βλέπει την τιμή στην Αντλία, του λες περίμενε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, γιατί η βενζίνη έχει ένα κακό συνήθειο. Δεν περιμένει την ανακοίνωση του Υπουργείου για να ανέβει. Όπως επίσης και η τσέπη έχει ένα συνήθειο. Αδειάζει. Δεν είναι γεμάτη μέχρι πότε θα πει η κυβέρνηση ότι θα σε βοηθήσω. Λοιπόν, έχουμε και τα περί αλαζονίας. Βάρεσε δηλαδή καρδιά η δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη και έσπευσαν μετά υπουργοί, βουλευτές και αυτά να την επιβεβαιώσουν, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει. Ο ένας λέει για 10 ευρώ βενζίνη, ο άλλος για κακομοίριδες και νοικοκύριδες. Ο Γεωργιάδης ανοίγει μέτωπα με δημοσιογράφους και αντιπολίτευση. Κάποια στιγμή στο Μαξίμου μπορεί να χρειάζονται όχι κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά τροχονόμο δηλώσεων. Δηλαδή να μπει ένας τροχονόμος εκεί στο Μεγάλο Μαξίμου, όπως υπήρχε παλιά στο Σύνταγμα, να τον βάλουν μέσα σε ένα βαρέλι και να κάνει να αρχίσει το τροχονόμο για τις δηλώσεις. Θα ζήσει μεγάλες στιγμές και θα ζητήσει ο Πρωθυπουργός αλλαγή πολιτικής ή απλώς αλλαγή λεξιλογίου, δεν ξέρω. Λοιπόν, άρα τα καύσιμα. Έχουμε και αυτή την ιστορία με την πλάκα. Στο μικροσκόπιο η εγκατάσταση φυσικού αερίου, τι ψάχνουν πραγματογνώμονες. Είχαμε δυστυχώς θάνατο 6 ανθρώπων και τώρα ανακαλύπτουμε ότι έχουμε κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας, παιδιά. Γιατί άμα δεν κάνει συντήρηση, υπάρχει ζήτημα. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, ξανά στους ελεκτικούς μηχανισμούς. Από την Καρνεάδου στην Πλάκα, δηλαδή ανακαλύπτουμε κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τραγικό ότι κάτι δεν γίνεται σωστά στους ελεκτικούς μηχανισμούς. Στις συντηρήσεις και το πώς τέλος πάντων ελέγχονται κάποια πράγματα. Γιατί προσέξτε τώρα, αν δεν είναι συντηρημένη αυτή η αγωγή φυσικού αερίου, μιλάμε για βόμβα. Είδατε τι έγινε τώρα. Και προσέξτε, δεν είχαν όλα τα διαμερίσματα φυσικού αερίου. Είχε μόνο ο τρίτος. Παιδιά, δεν είναι διόροφο, τριόροφο είναι. Υπάρχει σόβγη, ο πρώτος, δεύτερος. Το ότι υπάρχει πρώτος, δεύτερος, το κτίριο δεν σημαίνει ότι είναι διόροφο. Μου το είπε μηχανικός δηλαδή. Μου λέει, παιδιά, γιατί λέτε διόροφο κτίριο. Τριόροφο είναι το κτίριο. Το ισόγειο είναι αυτό. Η άδεια οικοδομική λέει τριόροφο κτίριο, έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε. Τέλος πάντων, αυτό ήταν η άσχετη πληροφορία της ημέρας. Λοιπόν, πάνω στον δεύτερο, στον τρίτο όροφο, λοιπόν, υπήρχε η εγκατάσταση του φυσικού αερίου. Τα άλλα δεν είχαν. Και είδατε τι έγινε. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος δεν το συντηρεί, δεν έχει ενεργοποιημένη βόμβα. Λοιπόν, οπότε πάρτε τα μέτρα σας. Και κατά τα άλλα, υπάρχουν τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα γεωπολιτικά, έχουν να κάνουν με τα εσωτερικής πολιτικής κοινής, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, πλακώνονται και όλα αυτά. Και έχουμε και το μπασκετάκι, όπου ο ΠΑΟΚ έδειξε, παιδιά, ότι εντάξει, αρχίζουν και δυναμώνουν στο Super Cup. Το πήρε ο Ολυμπιακός μεν, αλλά με το ζόρι. Και ο ΠΑΟΚ πέταξε έξω τον Παναθηναϊκό, τον Μπράντοβιτς. Άρα σημαίνει ότι θα έχουμε ενδιαφέρον στο μπάσκετ, στο εσωτερικό πρωτάθλημα. Εγώ τα θέλω αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε. Καλή σας ημέρα, μίζεροι, κακομύριδες και νοικοκυρέοι. Έτσι είναι. Γιατί η κοινωνία είναι ταξική, μην το ξεχνάμε αυτό. Και όταν προσδιορίζεται και από τους πολιτικούς, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων ο Σταμάτης Καρλούτσος, Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής, στην Μόσχου στη ροή και το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6947-989-989 και το email onair@alfaradio989.gr. Και αν η οικονομική ευημερία μετριέται από την κίνηση συγκρού και τα αυτοκίνητα στην Εθνική, τότε μάλλον οι οικονομικοί δείχτες περισσεύουν. Τρεις κυβερνητικοί βουλευτές επιχειρούν να απαντήσουν στην ακρίβεια με εικόνες από μποτιλιαρίσματα, εκδρομές και υπερκατανάλωση. Να βάλω και τη συναυλία της Βύση για να είμαστε κομπλέ. Μόνο που τα αυτοκίνητα στον δρόμο δεν δείχνουν ούτε τι μένει στο πορτοφόλι στο τέλος του μήνα, ούτε πόσο πιέζουν ενίκεια, τρόφιμα, ρεύμα και καύσιμα. Και όταν η κοινωνική δυσκολία βαφτίζεται περίπου γκρίνια των κακομύριδων, το πρόβλημα δεν είναι επικοινωνιακό, είναι ότι η πολιτική εξουσία κινδυνεύει να κοιτάζει την πραγματικότητα μέσα από το μπαμπρίζ ή από ένα γυάλινο κτίριο ή από γυαλιά τα οποία μάλλον δείχνουν αντίστροφη εικόνα από αυτή που πραγματικά υπάρχει εκεί έξω. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα 94,7. Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
1: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
1: Έπιπλα στεφάνου. Δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές διαχρονικά. Χρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
1: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
1: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
1: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
6: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
7: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
8: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Isomat Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Isomat Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Isomat Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Λέω εγώ ερώτηση. Εγώ δεν πιστεύω τα δημοσιεύματα, ούτε τους δημοσιογράφους. Οι δημοσιογράφοι είναι κακοί άνθρωποι. Αλλά μήπως πρέπει να έχουν βγει οι ανακοινώσεις από τα κόμματα κτλ. Λίγο για να δούμε λιγάκι τι ακριβώς γίνεται εδώ πέρα, γιατί εμπλέκονται διάφορα πράγματα τα οποία τα περιγράφει η Wall Street Journal και δεν θέλω, παιδιά, να υιοθετήσω τέτοια δημοσιεύματα, ούτε να δω, και γιατί τρομάζω με τέτοια ζητήματα. Αλλά η κυβέρνηση μπορεί να μας πει, ο κ. Παπασταύρου μπορεί να βγει και να μας πει να το ξεκαθαρίσει αυτό το οποίο έχει γίνει, δεν έχει γίνει. Δεν ξέρω. Καλημέρα σας, μου λέει ο Νίκος, πρέπει να είναι. Δήμος Νίκαιας, έχει γίνει πλέον γκέτο, ειδικά στην Πολεοδομία. Δίνουν άδεια να φτιάξουν εργοστάσιο μέσα σε κατοικημένη περιοχή με μηχανήματα που δουλεύουν και τρέμει όλη η γειτονιά. Ένας φτιάχνει εδώ και 5 χρόνια. Και ό,τι θέλει κάνουν και το δημοκρατικό κοιμάται. Ή μήπως ξέρει και δεν κάνει τίποτα. Έλα, βρε κι εσύ. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα του πολιτικού τύπου. Η απογευματινή μας λέει: κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας. Η εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα. Παιδιά, τα σενάρια γύρω από την καταστροφή επανέρχεται με οδυνηρό τρόπο. Η ανάγκη λήψη άμεσων μέτρων για χιλιάδες ερυπωμένα και κοσυντερημένα κίνητα. Τι λέτε, παιδιά, τώρα. Πάντα μετά τις αγωδίες πέφτουμε από το συννεφάκι και λέμε: αυτονόητα πράγματα τα οποία πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου κτλ. Τα ανακαλύπτουμε αφού έχουμε τραγωδίες. Έτσι, όπως την Καρνεάδου που ανακαλύπτουμε τώρα, ιατρία ψεύτικα, βάλαμε και μια τεχνητή νοημοσύνη εκεί να ψάχνουμε να βρούμε τις fake διαφημίσεις. Και να ρωτήσω εγώ κάτι. Κύριε, να ρωτήσω κάτι. Αν δεν τις βάζουν τις διαφημίσεις και τις κάνουν σαν μπουλοχτά, θα μπορούν να λειτουργούν? Δηλαδή, μόνο η διαφήμιση είναι. Καλημέρα, Νίκο. Καλή εβδομάδα, μου λέει ο Θεοδόσης. Έχουμε μια ψυχολογική ανάταση χάρη στη χθεσινή νίκη της εθνικής μας απέναντι στη Γερμανία. Καλή τύχη να έχουμε. Νομίζω ότι καλό ήταν αυτό. Από την Αποκατερίνη, πάω στη Δημοκρατία. Οφείλουν να εξηγήσει Μητσοτάκης και Γκυλφόιλ. Άλλος με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, αυτό που σας έλεγα. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, φέρεται να είπε ενώπιον του Σταύρου Παπασταύρου η Αμερικανίδα πρέσβης, αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης στη Ρουμανία προμηνών. Παρά τη διάψευση των δικηγόρων της, η πρεσβεία δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση. Τι κρύβει και γιατί σιωπά ο Υπουργός Ενέργειας? Να μας τα πει ο Υπουργός, παιδί μου. Δικαιώνουν την τώρα οι αλαζόνες. Ρεσιτάλ αναλυσίας αναισθησίας από Άδωνη Θεοχάρη Μιχαηλίδου Αλεξοπούλου. Α, θυμάστε το Τζάμπα Μάγκα. Τέλειωσε. Τζάμπα Μάγκα τέλειωσε. Το είχε πει στον Τάκη Χατζή, έτσι. Κουλκουδίνα, τσιάρα τον Κουλκουδίνα, παιδιά, τον ξέρατε. Είδατε που γίνεται γνωστό ο Κουλκουδίνα. Σας λέω, μια δήλωση σε φέρνει πρώτη γραμμή ενημέρωση επικαιρότητα κτλ. Δεν ξέρω αν είναι για καλό ή για κακό, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Πάμε και στον Ελεύθερο Τύπο. Τα μυστικά για τον διαγωνισμό του ΑΣΕ. Αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Πάμε και στον Ελεύθερο Τύπο. Τα μυστικά για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Ιστορικό διπλό για την Ελλάδα.

0: άλλη έρευνα και έκθεση για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που λέει ότι δεν έγινε τίποτα, παιδιά. Και ότι ξαναδίνουν και συνεχίζουν να δίνουν με αυτόν τον τρόπο και απειλούν με διακοπή της χρηματοδότησης. Για να δούμε τι θα απαντήσει η κυβέρνηση σήμερα. Λοιπόν, πάμε και στην αυτεμπορική. Η αφρόκρεμα των εισηγμένων του 1 δισεκατομμύριου. 21 εταιρείες έχουν ίδια κεφάλαια άνω του 1 δισεκατομμύριου και αυξημένα κατά 17,3% φέτος. Τα νέα, τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα. Στην επιμέλεια των παιδιών, ένα μεγάλο αφιέρωμα από την εφημερίδα Τα Νέα, τι έχει γίνει, τι προκύπτει από αυτό. Βαρέα και ανθυγινά, νοσηλευτές όλοι εγκύκλειος στα νέα και τραγωδία στην πλάκα, ερωτήσεις απαντήσεις για το φυσικό αέριο. Και η εφημερίδα Κόντρα, νοικοκύριδες και κακομύριδες, επιτομή της κυβερνητικής αλαζονίας, η αναφορά Θεοχάρη σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε δύο λεπτά θα έχουμε τον κύριο Χάρη Θεοχάρη για να δούμε τι εννοούσε.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: είμαστε λοιπόν. Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο nearadalfaradio989.gr. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε την εθνική μας ανάταση. Αλλά ακούστε και κάτι που σας ενδιαφέρει. Μια ξεχωριστή εμπειρία στη φύση. Είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μαθητές ειδικών σχολείων στο δασικό φυτώριο και κοκκιστήριο Αμυγδαλέζας. Μέσα από ένα πρόγραμμα βιωματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά παρατήρησαν και ανακάλυψαν το φυσικό περιβάλλον, συμμετέχοντας το καθένα με τον δικό του τρόπο. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil, που βρίσκεται σταθερά δίπλα στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στη φύση. Γιατί η γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον είναι και το πρώτο βήμα για να μάθουμε να το αγαπάμε και να το φροντίζουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, και να καλημερίσω τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Κύριε Θεοχάρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε. Καλή εβδομάδα.
0: Κύριε Θεοχάρη, βλέπετε τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η δήλωσή σας σχετικά με το κόμμα των κακομύριδων. Τελικά, ποιο είναι το κόμμα των κακομύριδων, και εσείς εκπροσωπείτε τους νοικοκυρέους? Ποια είναι η διαφορά?
1: Απλώς να πω. Εγώ εξέφρασα με μια λανθασμένη φράση, είναι αλήθεια. Το γεγονός ότι έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο που έχει η χώρα, που θεωρούν ότι η χώρα είναι, δεν ξέρω, στη δεκαετία του 50 και του 60 λίγο, άμα τους ακούσεις, περιγράφουν, ενώ υπάρχει μια Ελλάδα η οποία πραγματικά προσπαθεί, δυσκολεύεται, σφίγγει το ζωνάρι, αλλά πετυχαίνει, παράγει, εξάγει. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν δουλειά και βρίσκουν, κάποιοι εργαζόμενοι που βλέπουν κάποιες αυξήσεις, καθότι και ο κατώτερος και ο μέσος μισός ανεβαίνει.
0: Πάντως να ξεκαθαρίσουμε, κύριε Θεοχάρη. Ναι, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Λέτε ότι ήταν λάθος η έκφραση, η τοποθέτηση αυτή, έτσι όπως το.
1: Εννοείται.
0: Για να το καθαρίσουμε.
1: Εννοείται και νομίζω ότι.
0: Αναγνωρίζετε αυτό. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον που το λέτε, κύριε Θεοχάρη, γιατί συνήθως λέμε παρεμηνεύσανε οι δημοσιογράφοι αυτά κτλ. Λέτε όμως ότι ήταν δικό μου λάθος ο τρόπος που το διατύπωσα.
1: Δεν έχω κανένα λόγο. Προσωπικά δεν έχω κανένα λόγο. Σας εκφράζω ακριβώς αυτό που ήθελα να διατυπώσω εκείνη τη στιγμή. Ότι περιγράφουν μια ανύπαρκτη Ελλάδα, μια Ελλάδα κακόμοιρη, μίζερη και φοβική. Δεν θεωρώ ότι ζούμε σε αυτή την Ελλάδα. Θεωρώ ότι η Ελλάδα, ξαναλέω, κοιτάζει και ταινίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα. Έχουμε μπροστά μας πολύ περισσότερα.
0: Κύριε Θεοχάρη, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν είναι όμως κακομύριδες και μίζεροι αυτοί που διαμαρτύρονται? Ή είναι?
1: Όχι. Σε καμία περίπτωση. Εγώ εκφράστηκα σε σχέση με τα κόμματα και το πώς περιγράφουν τη χώρα μας και πώς θεωρούν ότι από ένα κομμάτι του πληθυσμού που πραγματικά περνάει ακόμα δυσκολότερα από το μέσο Έλληνα, θεωρούν ότι όλοι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και το θεωρούν ότι αυτό είναι ο μέσος όρος, αν θέλετε, αντί να είναι μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, την οποία, να σας πω και το εξής, εάν δεν πραγματικά αναγνωρίσεις ακριβώς και το μέγεθό της και

0: κριτήρια και τις ανάγκες που έχεις, δεν θα μπορείς ποτέ να τις στηρίξεις μέσω της κοινωνικής πολιτικής, μέσω των επιδομάτων, μέσω των προσπαθειών που κάνει η κυβέρνηση. Αλλιώς πηγαίνεις σε οριζόντια μέτρα, τα οποία οριζόντια μέτρα πάντοτε έχουν μειωμένη ισχύ, διότι το να μοιράσεις τα ίδια χρήματα σε 10 εκατομμύρια δεν είναι το ίδιο.
1: Εδώ, κύριε Θεοχάρη, ξέρετε τι συμβαίνει τώρα. Η κυβέρνηση, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι θέλει να πει κάτι, ότι κάνουμε μια προσπάθεια και βγαίνουν στελέχοι και προσπαθούν να βρουν διάφορους δείκτες ευημερίας. Για παράδειγμα, είχαμε πριν από εσάς, όπου προκάλεσε αντιδράσεις, τη δήλωση του κυρίου Κουλκουδίνα σχετικά με ότι είναι πυγμένοι δρόμοι, ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ πάει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή, είναι δείκτης ευημερίας το ότι έχουμε κίνηση στη συγκρούη στο ποτάμι, ή ότι πήγανε χθες, ας πούμε, 95.000 στη Βύση και ότι εντάξει, οκ, το λύσαμε και ζούμε σε μια πρωτοφανή ευημερία?
0: Όχι, δεν είναι δείκτης ευημερίας αυτά τα επιμέρους. Το κάθε ένα από αυτά έχει την αξία του. Τελικά όμως έχουμε Εθνική Στατιστική Αρχή, η οποία μας λέει τους ανθρώπους που είναι σε κίνδυνο από φτώχεια, μας λέει τους δείκτες πώς πηγαίνουν, και με τη βάση αυτών των δείκτων πρέπει να ορίζουμε την πολιτική μας. Συνεπώς, προφανώς, όπως λέω, και εγώ έπρεπε να είμαι πιο προσεκτικός στην έκφρασή μου για να το εκφράσω αυτό πιο.
1: Όχι, γιατί μου λένε οι αγροτές πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, κύριο Θεοχάρη, για αυτή την έκφραση. Ναι, νομίζω παραδεχτήκατε το λάθος.
0: Όταν παραδεχτείς ένα λάθος, είναι πολύ συγκεκριμένο. Και ξαναλέω ότι το κύριο λάθος είναι ότι εγώ προσπαθούσα να εκφραστώ απέναντι στην περιγραφή της πραγματικότητας που κάνουν τα κόμματα, όχι απέναντι στην πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες μας.
1: Νομίζω το ξεκαθάρισατε. Από εκεί πέρα όμως υπάρχουν, η κυρία Μπακογιάννη είπε για την αλαζονία των υπουργών και ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και ότι υπάρχει και διαπιστωμένα προφανώς κρούσματα τέτοια. Πιστεύετε ότι υπάρχει αυτό, ότι υπάρχει στον δημόσιο λόγο κάποιων υπουργών ή ακόμα και στις συμπεριφορές τους αλαζονία?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή η συζήτηση μέχρι ένα σημείο έχει μια αξία. Προφανώς δεν πρέπει να υπάρχει αλαζονία. Προφανώς άνθρωποι που μπαίνουν στην πολιτική είτε δεν σηκώνουν το τηλέφωνο ή οτιδήποτε πρέπει να το αποφεύγουν.
1: Υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Το θέμα.
0: Καλά, δεν μπορώ να σας πω εγώ τώρα.
1: Όχι, αν έχετε εσείς διαπιστώσει, γιατί κυρία Μπακογιάννη το διαπίστωσε προφανώς.
0: Εγώ δεν έχω διαπιστώσει, αλλά δεν είμαι εγώ ο μέσος πολίτης. Οι πολίτες του νότιου τομέα στην περίπτωσή μου, του βορείου σε κάποιους άλλους, στη Θεσσαλονίκη ή του οποιοδήποτε νόμου, είναι οι ίδιοι που διαπιστώνουν κατά πόσον έχουν πρόσβαση στο βουλευτή τους να του μιλήσουν και εν πάση περιπτώσει να εκφράσουν είτε τα παράπονά τους είτε τις απόψεις τους ή τις προτάσεις τους. Αυτή είναι η δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι να είμαστε ανοιχτοί στις επαφές με τον κόσμο, και όταν αυτό δεν συμβαίνει, προφανώς ο κόσμος νιώθει ότι ας πούμε έχουμε απομακρυνθεί από αυτόν. Δεν θεωρώ ότι είναι γενικευμένο, δεν θεωρώ ότι είναι. Αλλά κυρίως όμως δεν θεωρώ ότι είναι και η ουσιαστική και η βασική κουβέντα που πρέπει να κάνουμε. Η κουβέντα είναι σε σχέση με τα προβλήματα του κόσμου, η κουβέντα είναι σε σχέση με το τι υποσχεθήκαμε το 23 και αν το έχουμε υλοποιήσει.
1: Ναι,
0: η κουβέντα είναι για το αν το εσύ είναι καλύτερο ή χειρότερο.
1: Εγώ το ακούω αυτό που λέτε.
0: Αν η ακρίβεια είναι πολύ
1: να μείνουμε λίγο στην ακρίβεια. Βλέπετε τις δημοσκοπήσεις, τις έρευνες, τα ποιοτικά μιλάω, έτσι. Όπου ο κόσμος δεν είναι ευχαριστημένος. Θεωρεί ότι η κυβέρνηση είναι αναποτελεσματική. Ναι, κάνατε πολλά πράγματα σε μια λογική επιδοματική. Δεν κάνατε όμως την ουσιαστική μεταρρύθμιση, η οποία θα αντιμετώπιζε όσο μπορεί, γιατί σαφώς όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την ακρίβεια των πρώτων υλών λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Όμως, εμείς αρπάζουμε πιο γρήγορα από όλους και βλέπουμε σχροκέρδια στην αγορά. Βλέπουμε ανθρώπους που πάνω σε αυτό τοκίζουν το δικό τους κέρδος και πληρώνει ο πολίτης. Μήπως δεν έχετε κάνει αυτά που έπρεπε? Δηλαδή, δεν μπορεί ο κόσμος να μην αντιλαμβάνεται τις προσπάθειές σας και να σας λέει συνεχώς ότι δεν κάνετε όσα πρέπει για την ακρίβεια.
0: Κοιτάξτε, ως ένα βαθμό προφανώς ο κάθε άνθρωπος και η κάθε κοινωνία βλέπει τη δικιά της ακρίβεια και δεν βλέπει την ακρίβεια του διπλανού. Δεν ζούμε ούτε στη Ρουμανία, ούτε στη Γαλλία, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε οπουδήποτε άλλο, για να έχουμε έτσι και ένα μέτρο σύγκρισης, για να μπορούμε να καταλάβουμε πώς λειτουργούμε ή όχι, εν πάση περιπτώσει. Άρα το πρώτο ζήτημα είναι αυτό. Και δεν νομίζω ότι αν συγκρίνουμε και αν δούμε και τους δείκτες της Eurostat σε σχέση με το μέσο πληθωρισμό, σε σχέση με τον πληθωρισμό του.
1: Εντάξει, μην βλέπουμε το μέσο πληθωρισμό αυτό που λέτε. Να δούμε τον πληθωρισμό στα τρόφιμα, στα καύσιμα, στα ενίκια. Δηλαδή, κύριε Θεοχάρη, μένετε σε κάποια νούμερα. Καλά κάνετε. Αλλά όμως είναι τα νούμερα τα οποία συμφέρουν την κυβέρνηση. Και σου λέει, ναι, αλλά ο πολίτης δεν πληρώνει. Ναι, στο σούπερ μάρκετ δεν πληρώνει με το Excel ή το σαρδευτικό πληθωρισμό. Πάει και παίρνει μοσχάρι. Το όμως χάρη τα τελευταία 5 χρόνια έχει ανέβει 75%. Τα ενίκια έχουν εκτοξευτεί. Δηλαδή το να μου λέτε. Καταλάβατε.
0: Γι' αυτό όμως όταν ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί πάνω από 40%, δηλαδή πάνω από τον πληθωρισμό, πάει να πει ότι υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού το οποίο περνούσε δύσκολα και περνάει ελάχιστα λιγότερο δύσκολα από ό,τι περνούσε πριν. Θέλω να πω ότι.
1: Ναι, με τις ανατιμήσεις νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια χάνεται. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχετε κάνει προσπάθεια. Δεν
0: είναι,
1: έχετε αυξήσει.
0: Είναι κατανοητό, αλλά.
1: Αλλά να σας πω κάτι. Αν μου δίνετε 100 και πρέπει να πληρώσω 300. Δεν το καταλαβαίνει ο πολίτης.
0: Μα δεν λέμε αυτό. Λέμε λοιπόν ότι ο πληθωρισμός, αν ήταν 30% σωρευτικά ή 35% και οι αυξήσεις 40-42% του κατώτατου μισθού, πάνε να πει ότι ένα μικρό κομματάκι παραπάνω διαθέσιμο εισόδημα οι άνθρωποι που αμείβουν τον κατώτατο μισθό σε σχέση με την αύξηση των τιμών το έχουν. Αλλά εγώ θα σας πω και το εξής, ότι τα προβλήματα αυτά πρώτον είναι πάρα πολύ σύνθετα. Λογικό, δεν έρχονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Γι' αυτό, άμα ήταν πολύ απλά, θα υπήρχε η συνταγή και κάποιος άλλος θα την είχε εφεύρει να την αντιγράψουμε. Και το δεύτερο είναι ότι δεν έχουμε και ημερομηνία λήξης. Μια κυβέρνηση δεν μπορεί να πει: έχω, ας πούμε, χι χρήματα για να μπορέσω να αντιμετωπίσω την ακρίβεια. Τα ρίχνω όλα τον πρώτο μήνα για να μπορέσω λίγο να κρατήσω τον κόσμο ήρεμα. Και 3 μήνες μετά, 4 μήνες μετά, 6 μήνες μετά. Τώρα πια έχουμε πολέμους. Θυμάστε, ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση το 22. Και λέγαμε όλοι προς σοβαρός μας, έλεγε την πολίτευση, ρίχτε όλα τα χρήματα.
1: Ναι, όμως εντωμεταξύ κερδίζετε. Έχετε εισρωές χρημάτων, υπεραπόδοση οικονομίας μέσω των έμεσων φόρων. Και να μείνουμε σε αυτό λιγάκι. Λένε όλοι, γιατί δεν μειώνετε τους έμεσους φόρους? Δηλαδή, είναι δυνατόν να πηγαίνω εγώ να βάζω στο πρατήριο 10 ευρώ βενζίνη και τα 7 να τα παίρνει το κράτος και το καύσιμο να είναι 3 ευρώ.
0: Αυτό δηλαδή. Γιατί ξαναγυρίζουμε σε αυτή την συζήτηση το κατά πόσον τα χρήματα που θα δώσουμε θα πρέπει να πάνε οριζόντια σε όλους τους καταναλωτές.
1: Οριζόντια δεν πάει άμα κάνετε μια στοχευμένη παρέμβαση στους έμεσους φόρους, δεν θα κερδίσουν όλοι?
0: Δεν είναι στοχευμένη. Δεν μπορεί.
1: Γιατί
0: να
1: δεν είναι στοχευμένη?
0: Θα σας πω γιατί όταν λες ότι.
1: Είστε φιλελεύθερος, κύριε Θεοχάρη. Μιλάω με τον Χάρη Θεοχάρη που είναι φιλελεύθερος. Έτσι που είναι υπέρ τη μείωση των φόρων. Έτσι. Δεν είσαστε σε μια άλλη οικονομία. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε. Την πολιτική σας ταυτότητα.
0: Όταν κάνεις μια συγκεκριμένη παρέμβαση και λες ότι οι αγρότες μέχρι 20.000 δεν θα πληρώσουν φόρο, πάει κατευθείαν στους αγρότες.
1: Ναι, όμως ξεχνάτε κάτι, κύριε Θεοχάρη, εγώ θα συμφωνήσω. Ήταν πολύ καλό το μέτρο, αλλά ο αγρότης για να κάνει τη φοροαπαλλαγή που λέτε πρέπει να τα βγάλει τα 20.000. Στη Λέσβο δεν έχουν ζώα από τον αυτόδη πυρετό. Και λένε θα το κλείσουμε το νησί. Δηλαδή πρέπει να, πρώτα να αποκτήσουν το εισόδημα που λέτε και μετά να είναι αφορολόγητο και να πούνε ωραία. Άμα δεν βγάλουν εισόδημα όμως, τι να το κάνουν το αφορολόγητο?
0: Σε κάθε περίπτωση, όταν έχεις, ξαναγυρίζω λίγο στο αρχικό ερώτημα περί στόχευσης, όταν έχεις μόνιμες μειώσεις φόρων για τους νέους, όταν έχεις μειώσεις φόρων για τις οικογένειες που έχουν παιδιά 2-3.
1: Ναι, όμως δεν κάνετε μεταρρύθμιση έτσι ώστε τα έσοδα και τα έξοδα να υπολογίζονται, δηλαδή να υπολογίζονται περισσότερο και τα έξοδα μέσα σε αυτό το θέμα της φορολόγησης. Και οι φοροαπαλλαγές προϋποθέτουν να υπάρχει και το εισόδημα. Έτσι, αυτό που σας είπα και για τους αγρότες ισχύει για όλους.
0: Εννοείται, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που δείχνει και η αύξηση του ΑΕΠ είναι η αύξηση των εισοδημάτων είναι υπαρκτή. Όταν έχουμε άνω του μέσου όρου του ευρωπαϊκού αύξηση του ΑΕΠ, αυτό το ΑΕΠ είναι κάποια εισοδήματα. Είναι και μέσα και συγκεκριμένα εισοδήματα τα οποία αυξάνουν. Συνεπώς υπάρχει μια πρόοδος αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Ο σκοπός είναι τα μέτρα που παίρνουμε, τα οποία δεν είναι απλώς επιδοματικά. Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έχει κάνει μια στροφή σε μόνιμα μέτρα. Ανακούφισης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχουμε καταφέρει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να μπορούμε να πάρουμε μόνιμα μέτρα και να στηρίξουμε και στηρίζει βέβαια όχι μόνο τα χαμηλότατα εισοδήματα αλλά και την λεγόμενη μεσαία τάξη.
1: Μάλιστα, κύριε Θεοχαρή, ένα σχόλιο αν θέλετε σχετικά με το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Θα το έχετε πληροφορηθεί, υπάρχουν αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης περί παρέμβασης της Αμερικανίδας πρέσβυρας εδώ, της κυρίας Γκυλφόιλ, λέγοντας τον κύριο Παπασταύρου ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό που έγινε στη Ρουμανία, να πέσει μια κυβέρνηση, μπορούμε να το κάνουμε και στη χώρα μας.
0: Τι να σας πω, δεν έχω καμία γνώση τέτοιων θεμάτων, δεν έχω βρεθεί μπροστά, οπότε δεν είναι και κάτι που είχα ακούσει εν πάση περιπτώσει έτσι εμέσως ή κάπως μέχρι να το διαβάσουμε στο δημοσίευμα. Δεν ξέρω καν τι.
1: Αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Την ουσία. Δεν θέλω υποθετικά τώρα, δεν έχει κανένα νόημα.
1: Κύριε Θεοχάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, υπουργός εξωτερικών. Είπε ότι έκανε λάθος η διατύπωση. Δεν θέλει να σχολιάσει το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Καταλαβαίνετε, είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
8: Καλώς τη.
9: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ο κύριος.
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
12: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Σε εσάς, όπου βλέπετε μια χώρα που είναι μίζερη, αυτά και τα λοιπά, και δεν αναγνωρίζετε τις προσπάθειες της κυβέρνησης. Αλήθεια, κύριε Αποστολάκη, δεν έχει κάνει τίποτα αυτή η κυβέρνηση, δεν έχει κάνει κάτι καλό?
13: Κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκινήσουμε από κάτι βασικό. Ό,τι καλό γίνεται, αν γίνεται, θα το πιστωθεί η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Έτσι δεν είναι? Έχει καταφέρει πράγματα, κατά τον κύριο Θεοχάρη, πάρα πολλά. Ό,τι κακό γίνεται, είναι διαχρονική παθογένεια. Υπάρχει ένας απρόσωπος κρατικός μηχανισμός, οι γνωστές ευθύνες του κράτους κτλ. Και το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, σε αυτά τα κακά και τις παθογένειες έχουμε νεκρούς. Είτε αυτό αφορά την τραγωδία Μαζονάκη, είτε αυτό αφορά τη μη υλοποίηση της 717 και την τραγωδία των Τεμπών, είτε αυτές οι παθογένειες αφορούν, για παράδειγμα, την αθλειότητα με την κλοπή των αγροτικών επιδοτήσεων από έντιμους και παραγωγικούς αγρότες για να πάνε σε έναν ΕΣΜΟ αγροτοσυνδικαλιστών της Νέας Δημοκρατίας με την βοήθεια των διοικήσεων που είχαν διοριστεί. Άρα, προσέξτε, εδώ έχουμε ένα κράτος το οποίο είναι σε απόλυτη διάλυση. Το λέω αυτό με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη. Έχουμε υπουργούς οι οποίοι συμμετέχουν σε εγκαίνια ιδιωτικών κλινικών. Αδιανόητα πράγματα αυτά, δεν θα μπορούσαν ποτέ να γίνουν. Έχουμε ελεγκτές που είναι ελεγχόμενοι σε ό,τι αφορά τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Και έχουμε ένα κράτος που μετά την τραγωδία Μαζονάκη παρουσιάζει ως δίθεν μεταρρύθμιση ένα app με το οποίο επί της ουσίας μεταφέρει στους πολίτες με την περιβόητη ατομική ευθύνη όλο το βάρος τελικά για τη διασφάλιση και της ανθρώπινης ζωής, όπως αποδείχτηκε με την υπόθεση Μαζονάκη.
1: Πάντως εδώ, κυρία Αποστολάκη, ο πρόεδρος θα είναι κάπου, θα μας ακούει μάλλον. Καλημέρα στον κύριο Ανδρουλάκη, λοιπόν. Κυρία Αποστολάκη, εδώ το θέμα είναι όμως ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές υπάρχει ένα δημοσκοπικό περιβάλλον και το ρωτάνε πολύ. Εντάξει, η κυβέρνηση έχει κάνει όλα αυτά σύμφωνα με την αντιπολίτευση, δεν τα έχει κάνει καλά, με ελεκτικοί μηχανισμοί, ζητήματα. Γιατί όμως δεν κερδίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και γιατί η Νέα Δημοκρατία κρατάει ένα ποσοστό το οποίο της δίνει την δυνατότητα και την ευκαιρία να λέει ότι εγώ μπορώ να διεκδικήσω την αυτοδυναμία?
13: Κοιτάξτε, η ευστότητα στο πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας είναι πρωτόγνωρη. Δεν θυμάται κανείς ποτέ με τα πολιτευτικά αυτή την κατάσταση, με πάνω από 40 ανεξαρτήτους βουλευτές, με κόμματα τα οποία ιδρύονται και μέσα σε 5 μήνες έχουν καταρρεύσει από την υποτιθέμενη δημοσκοπική τους έκρηξη. Για θυμίστε τι λέγαμε πριν από λίγο καιρό για το κόμμα Καριστιανού με βάση δημοσκοπήσεις. Πού βρισκόταν η κυρία Κωνσταντοπούλου?
1: Σας είχε περάσει κιόλας. Ήσασταν τότε, θυμάμαι, τρίτο-τέταρτο κόμμα.
13: Άρα, θέλω να πω, προφανώς τις δημοσκοπήσεις κανείς τις διαβάζει και τις παρακολουθεί. Υπάρχει μια ραγδαία υποχώρηση της εκλογικής και κομματικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας. η οποία την κάνει να πέφτει δραματικά από το στόχο της, της αυτοδυναμίας. Παρόλα αυτά,
1: πάντως είναι πιο κοντά της, από όλους εσάς, ναι, ναι, σε αυτό,
13: ναι, ναι,
1: έτσι.
13: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, πήγα να πω, η πρωτιά της δεν αμφισβητείται για την ώρα.
1: Mm-hmm.
13: Αυτό έχει, κατά την άποψή μου, ερμηνεία. Η ερμηνεία ανατρέχει στο παρελθόν, στην κατάρρευση του δικοματισμού μέσα από τη δραματική περιπέτεια της χρεοκοπίας, στην προσπάθεια να φορτωθεί το ΠΑΣΟΚ όλες τις ευθύνες, κάτι που έπιασε ως στρατηγική, από αυτούς που σήμερα διαλύονται με τον τρόπο που διαλύονται μετά από την ενορχιστρωμένη απόπειρα του κύριου Τσίπρα, για τον οποίο πολιτική σημαίνει δρόμος προς την Πρωθυπουργία. Αυτό είναι το στρατηγικό.
1: Πεδίο συνεργασιών υπάρχει, κυρία Αποστολάκη, γιατί εδώ τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί έχετε δίκιο, η πολιτική δεν είναι γραμμή και εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε με το σενάριο που έχουμε στο τραπέζι. Βλέπουμε ότι κανένα κόμμα δεν μπορεί να σχηματίσει η κυβέρνηση. Άρα θα πηγαίνουμε σε επαναλαμβανόμενες εκλογικές αναμετρήσεις μέχρι κάποιος να πάρει την αυτοδυναμία.
13: Σας είπα, είναι άλλα τα δημοσκοπικά ευρήματα, άλλο αυτό το οποίο θα δείξει η κάλπη. Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί ένα στόχο ο οποίος είναι πραγματικά υψηπετής και όχι εύκολος. Δεν είναι όμως ανέφικτος. Διεκδικεί αυτό το στόχο όχι από κάποιο ναρκισισμό ή κάποιο γυνάτι, αλλά γιατί από τη δεύτερη θέση, κύριε Παναγιωτόπουλε, κανείς δεν μπορεί να αλλάξει τη μία ενός τόπου και τη ζωή των ανθρώπων. Πρέπει να είσαι πλειοψηφικός και στην κυβέρνηση για να αλλάξεις αυτό που σήμερα έχει φέρει αυτή την αδιανόητη ακρίβεια, με την αιμονή της κυβέρνησης να μην προχωρά σε μείωση των ειδικών φόρων, να μην προχωρά σε στοχευμένη και προσωρινή μείωση του ΦΠΑ, να μην ελέγχει τα καρτέλ, να μην προχωράει σε εφάπαξ φορολόγηση των υπερκερδών, των τραπεζών ή των άλλων ολιγοπολίων. Άρα πρέπει να κατακτήσει κανείς την πλειοψηφία με βάση τον υπάρχοντα εκλογικό νόμο για να μπορέσει να σχηματίσει την κυβέρνηση. Εάν το ΠΑΣΟΚ πετύχει αυτή την ανατροπή, γιατί στην πολιτική οι ανατροπές είναι παρούσες, με βάση το πρόγραμμά του θα σχηματίσει η κυβέρνηση με στόχο την ανατροπή της σημερινής πολιτικής, που έχει δύο χαρακτηριστικά. Την ακραία αύξηση των ανισοτήτων μέσω του καλπασμού της ακρίβειας και την ακραία επίθεση στο κράτος δικαίου και τους θεσμούς.
1: Κύριε Αποστολάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
13: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Ήταν η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, τομέαρχης οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Και όπως αντιλαμβάνεστε, έχει ανάψει για τα καλά η ιστορία της αντιπαράθεσης. Και βέβαια εδώ έχουμε και τις δηλώσεις, οι οποίες δημιουργούν διάφορα ζητήματα. Ήθελα να μείνω λίγο στους ειδικούς φόρους και στους έμεσους φόρους. Η απάντηση γιατί, ας πούμε, η κυβέρνηση δεν μειώνει τους έμεσους φόρους. Υπάρχουν οι αλήθειες και οι μισές αλήθειες. Η μία αλήθεια που όντως πρέπει να τη λέμε είναι ότι υπάρχει ένα δημοσιονομικό περιθώριο που μπορεί κάθε κυβέρνηση, το έχει συμφωνήσει με τις Βρυξέλλες, μπορεί να κάνει δαπάνες. Λοιπόν, αυτό το δημοσιονομικό περιθώριο όμως η κυβέρνηση έχει επιλέξει με έναν τρόπο, αξιολόγηση προτεραιοποίηση. Να μην μειώνει τους έμεσους φόρους, αλλά να δίνει επιδόματα. Και η απάντηση βρίσκεται κυρίως στα έσοδα. Μόνο το οκτάμινο του 2026 το κράτος εισέπραξε 20,54 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή από ΦΠΑ, και 4,6 δισεκατομμύρια από ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πάνω από 25 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά. Η ίδια η κυβέρνηση υπολογίζει ότι
2: τα υδατορέματα της Δυτικής Μακεδονίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 805 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: ΦΠΑ ή ειδικού φόρου κατανάλωσης αμέσως δημιουργεί μια δημοσιονομική τρύπα στον δικό της προϋπολογισμό, αυτής της κυβέρνησης, δισεκατομμύριων. Επιπλέον, η κυβερνητική θέση είναι ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν περνά ολόκληρη στην τελική τιμή και προτείνει μειώσεις στην άμεση φορολογία και στοχευμένες ενισχύσεις. Με απλά λόγια, οι έμεσοι φόροι πονάνε τον καταναλωτή και την τσέπη του, αλλά γεμίζουν με μεγάλη προβλεψιμότητα το κρατικό ταμείο. Αυτή είναι η αλήθεια για αυτή την υπόθεση. Έτσι, για να ξέρουμε τι συζητάμε. Όμως η αρχιτεκτονική της πολιτικής, οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι συγκεκριμένη. Να εισπράττει από τους έμεσους φόρους. Άρα είναι επιλογή αυτό. Είναι κοντά μας η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Τι γίνεται εκεί έξω?
10: Καλημέρα.
1: Ζούμε ζωή και κότα. Ναι. Ζούμε.
10: Και πραγματικά.
1: Και με τα ευρουλάκια στα ρεζερβουάρ. Έτσι.
10: Ακριβώς.
1: Δείκτης ευημερίας. Χαμός, Κηφισός.
10: Έτσι φαίνεται. Ναι, ναι. Χαμός.
1: Να λες και τους άλλους δρόμους όμως, γιατί
10: μα ο Κηφισός είναι το αγαπημένο. Λοιπόν, σήμερα έχει πάρα πολύ κίνηση στην παραλιακή, κυρίως στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Σε σχέση με άλλες μέρες τώρα, τονίζω. Είναι. Γιατί πάντα βλέπουμε Κηφισό, Κηφισίας, Μεσογείων, βλέπουμε Αττική Οδό, αλλά σήμερα είναι πιο έντονο και στην παραλιακή το
1: Λεωφόρος
10: πρόβλημα.
1: Αθηνών μου λέει, στο ύψος Χαϊδάρη, Λευσίνα, σκέτο κόλαση
10: παντού.
1: Μου λένε. Πάμε, κόλαση, Άννα Μαρία Κωνσταντίνου, σε δελτίο ειδήσεων. Τάξη της Αθηνά, ήταν έγκα κοντά σας για 2 ώρες, να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα συναντούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Περιστέρη. Ακινητοποιημένο όχημα στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της οδού Αχαρνών. Ήμιο ώρες καθυστερήσει στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής έως Κηφισίας, ενώ τα 20 λεπτά ξεπερνούν οι καθυστερήσει στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Μαραθώνος έως Κηφισίας. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην παραλιακή, κυρίως στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι τον Άλυμο, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά. Προβλήματα επίσης στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Εμπελόκηπους ανατμήματα, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της οδού Ακαδημίας έως το ύψος της οδού Νικηταρά. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατάστημα εστίασης στο ισόγειο πολυκατοικίας επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία. Η φωτιά πήρε διαστάσεις με αποτέλεσμα να επεκταθεί και στα υπερκείμενα διαμερίσματα. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής προχώρησαν στην εκένωση των διαμερισμάτων, απομακρύνοντας 6 άτομα. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, ενώ το τμήμα δίωξης εκβιαστών μεταβαίνει στο σημείο. Το 2023 στην καφετέρια είχε σημειωθεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του. Πυρκαγιά ξέσπασε σε απορρίμματα στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Ως πιθανότερο εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου στην κατοικία του δεύτερου ορόφου, με αποτέλεσμα μια σπίθα ή ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης. Στην Ιδροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών θα μεταβούν οι συγγενείς των 6 θυμάτων προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν ζημιές. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με την κυβέρνηση να ετοιμάζεται να ανακοινώσει σειρά μέτρων. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15 ημέρες με βάση τις διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές. Στα 99 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent. Τα 94 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμμετέχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύνθεση των Υπουργών Άμυνας των κρατών μελών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι υβριδικές απειλές, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Επανέναρξη των συνομιλιών με το Ιράν δήλωσε ότι αναμένει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μία ημέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Σύμφωνα με το Axios, οι έμεσες συνομιλίες με τη μεσολάβηση του Κατάρ ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα. Ο Αμπάς Αραγκτζή τόνισε ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό, προειδοποιώντας ωστόσο ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης. Αντιτρομοκρατική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στην νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές σύλλες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Φέρφορντ που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό. Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της έντασης με το Ιράν και προηγούμενων απειλών εναντίον εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει καμία επίσημη ένδειξη που να συνδέει τους 5 συλληφθέντες με το Ιράν ή με συγκεκριμένη τρομοκρατική οργάνωση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι Ουάσιγκτον και Λονδίνο συνεργάστηκαν με επιτυχία προκειμένου να αποτρέψουν τρομοκρατική επίθεση και συνέλαβαν κατόπιν παρακολούθησης τους εμπλεκόμενους. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Thessaly Eurospace 2026 με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού σε Θεσσαλία και Εύρο. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 200 ευρώ για τη Θεσσαλία και σε 250 ευρώ για τον Εύρο για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η σπουδαία νίκη της Εθνικής, η οποία επικράτησε 1-0 στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία στο Nations League. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε 101-96 του ΠΑΟΚ και κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup. Ο καιρός σήμερα στην Αττική βελτιωμένος με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθούν ο Τάκης Χατζής και η Έθινα Ισνέγκα.
2: Ποιος είναι εδώ?
3: Εμείς οι δύο.
4: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε Αλφα Ρέντιο 989.
1: Είναι ο Τάκης Χατζής.
0: Η Αφινά Ιδανέκα και ο Τάσος Τασκαρδινανιάν. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11.
1: Κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας ενημερώσουμε, αν γίνει να σας φτιάξουμε και τη διάθεση, καλά θα
0: έχουμε
1: είναι.
0: Έχουμε πολλά σήμερα, πάρα πολλά θέματα. Ακούσατε και τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Θα ασχοληθώ μαζί του εγώ προσωπικώς με αυτόν. Έχω θέματα από το παρελθόν. Ναι, αυτός είναι φιλελεύθερος, λέει. Ήθελα να ξέρω τι σχέση έχει αυτός με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν το καταλάβει. Δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ιδεολογικά.
0: Του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, θα μου πεις δεν μπορώ να καταλάβεις εσύ. Ας να καταλάβουν οι άλλοι που ξέρουν καλύτερα από σένα. Εντάξει, οκ, okay, το δέχομαι. Αλλά εγώ όμως θα ασχοληθώ. Έτσι. Ο Νίκος πιστεύει μήνυμα. Καλημέρα από τη Ζάκηθο, καλή εβδομάδα, λέει η κυρία Βλάχου. Απέκλεισαμε έναν κροατή και το κάναμε συνειδητά, γιατί μας βάρεσε κόκκινο.
1: Και δεν το έχουμε ξανακάνει, νομίζω.
0: Μόνο στον ίδιο δεν το έχουμε ξανακάνει.
1: Ναι, ναι. Ακόμη και σε ακραίες περιπτώσεις είναι κάτι που δεν κάνουμε, δεν θέλουμε να κάνουμε.
0: Εντάξει, δεν είμαι ελεύθερη. Εντάξει, αυτό δεν έχει νόημα. Δεν έχει να κάνει.
1: Αυτό είναι σχετικό πάντα.
0: Είναι πολύ σχετικό. Τώρα μου βγάζει εμένα τα τζίφια κάθε μέρα. Λοιπόν. Κατερίνα Μαστραντονάκη, ελάτε Κατερίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στην Αίδα, καλημέρα Τάκη, κυρίες και κύριοι. Και θέλω να ξεκινήσω από μια μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην οδό Κατά Κουζινού, στην πλατεία Κάνιγκος, σε δεύτερο όροφο εγκαταλελειμμένου κτηρίου. Και αυτή τη στιγμή να πούμε στους φίλους μας, στους ακροατές που οδηγούν, λόγω της εκδήλωσης αυτής της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της οδού Ακαδημίας ως το ύψος της οδού Νικηταρά. Στο κέντρο της Αθήνας. Προσοχή λοιπόν, όσοι κατευθύνονται προς το κέντρο, να αποφύγουν τους συγκεκριμένους δρόμους, καθώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα βρίσκονται στο σημείο και προσπαθούν να σβήσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε σε δεύτερο όροφο εγκαταλελειμμένου κτηρίου. Αφού ολοκληρώσουν φυσικά το έργο της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες, όπως μου ανέφεραν, θα δουν μήπως και μέσα σε αυτό το κτίριο υπήρχε κάποιος άνθρωπος, παιδιά, μέσα στο κτίριο και ξέσπασε η πυρκαγιά. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε, καταβάλουν προσπάθειες οι πυροσβέστες προκειμένου να τη θέσουν υπό έλεγχο τη συγκεκριμένη φωτιά στην πλατεία Κάνιγκος, όπως αναφέραμε.
0: Μάλιστα.
2: Βέβαια, το βράδυ είχαμε και άλλη μεγάλη πυρκαγιά. Στις 4.30 τα ξημερώματα, παιδιά, στη Νέα Ιωνία ήταν αυτή η φωτιά, όπου ξέσπασε σε μία καφετέρια, όπου από 4.30 τα ξημερώματα σε επαγγελματικό χώρο στην οδό Κασταμονής και Ρόδων στη Νέα Ιωνία. Το κατάστημα βρισκόταν στο ισόγειο τριώροφης πολυκατοικίας και πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων που βρίσκονταν στους παρακείμενους ορόφους. 6 άτομα κατέβασαν οι πυροσβέστες και κάποιοι άλλοι άνθρωποι πέρασαν μέσα από τους καπνούς και σώθηκαν την τελευταία στιγμή. Να πούμε ότι στο συγκεκριμένο κατάστημα πριν από περίπου 2 χρόνια είχε γίνει και μία δολοφονία. Βέβαια από τότε έχει αλλάξει ο ιδιοκτήτης, όμως στελέχη του Τμήματος Εκβιαστών έχουν πάει στη συγκεκριμένη καφετέρια, παιδιά, και διενεργούν έρευνες, καθώς τους φαίνεται λίγο περίεργο αυτό το περιστατικό, να δουν από τι ξέσπασε συγκεκριμένη φωτιά, αν πρόκειται για κάποια εγκληματική ενέργεια ή αν έγινε κάποιο ατύχημα μέσα στην καφετέρια. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω και για την άλλη μεγάλη τραγωδία που είχαμε στην Πλάκα, όπου εκεί ένα ολόκληρο διόροφο κτίριο κατέρευσε και τελικά είχαμε 6 νεκρούς.
0: Ναι, αυτό κατέρευσε, έχουν πει από τι κατέρευσε όμως. Αυτό θέλω να σας πω.
2: Εδώ θέλω να σας πω ότι 11 η ώρα εξειδικευμένα κλιμάκια τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού θα συλλέξουν τάκι και θα εξετάσουν όλες τις σωληνώσεις της παροχής αερίου, ξεκινώντας από το κεντρικό δίκτυο του δρόμου μέχρι το εσωτερικό του διαμερίσματος, προκειμένου να εντοπιστεί το ακριβές σημείο διαρροής.
0: Ένα λεπτό. Γιατί... Καταρχάς, αυτή τη στιγμή έχουν βγάλει κάποιο συμπέρασμα από τι έγινε η έκρηξη.
2: Οι πληροφορίες οι δικές μας αναφέρουν, Τάκη, ότι όλοι οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είχαμε διαρροή φυσικού αερίου.
0: Θα το δούμε αυτό και στην πράξη. Περίμενα ένα λεπτό. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, ξέρουμε?
2: Λοιπόν, ιδιοκτήτης του ακινήτου φέρεται. Στον πρώτο όροφο ήταν η Ελληνίδα με τον Βρετανό. Το είχαν αγοράσει το συγκεκριμένο διαμέρισμα. Uh-huh. Στο δεύτερο, εκεί που λειτουργούσε το Airbnb, οι πληροφορίες οι δικές μου αναφέρουν ότι είναι κάποιος από το εξωτερικό, έχει σχέση με τη Χιλή, μαζί με έναν συνιδιοκτήτη φέρεται με έναν Έλληνα. Αυτά τα διερευνούν, δηλαδή είναι δύο άτομα που φέρονται.
0: Τι να διερευνήσουν, φαίνονται από το υποθηκοφυλάκιο. Λοιπόν, δεν έχει το υποθηκοφυλάκιο, συγγνώμη. Ποιος τα διερευνά δηλαδή και δεν μας έχει ενημερώσει μέχρι τώρα ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες?
2: Θα σου εξηγήσω.
0: Να μου εξηγήσεις, τον υποθηκοφύλακα θέλω να μας πει σε ποιον ανήκει το σπίτι. Γιατί αυτό θέλουμε να δούμε. Με συγχωρείτε.
2: Το Airbnb, αλλά όμως
0: το κουμπί, ξέρω.
2: Το Airbnb, για το Airbnb αναφέρεις εσύ. Όμως όλες οι ενδείξεις δείχνουν, Τάκη, ότι η έκρηξη έγινε στο δεύτερο όροφο που ζούσε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Καθώς η σωρός του άντρα ναι μεν εντοπίστηκε στο κρεβάτι, η γυναίκα βρέθηκε δίπλα στον νηπτήρα στο μπάνιο. Αυτό όμως που με ενημέρωσαν είναι ότι μπορεί να μην ήταν και ακριβώς στο μπάνιο, ήταν. Μπορεί και να
0: μην. Παιδί μου, εντάξει, αυτά τα καταλαβαίνω, αυτά είναι αστυνομική. Ναι, όχι, όχι, περίμενε. Βέβαια. Αυτό που έχει αξία είναι να ξέρουμε. Είπες, το ένα διαμέρισμα ανήκε σε μια Ελληνίδα και σε ένα Βρετανό κύριο, οι οποίοι είχαν αγοράσει αυτό το σπίτι. Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία.
2: Το ισόγειο φέρεται ότι ήταν εγκαταλελειμμένο, δεν είχαμε κάποιον να μένει εκεί.
0: Ποιανού ανήκει, ναι. Σε κάποιον ανήκουν αυτά όμως.
2: Ναι, σίγουρα ερευνούν.
1: Το ηλικιωμένο ζευγάρι δεν ήταν ιδιοκτήτης, από ό,τι έχω καταλάβει.
2: Όχι, ότι ήταν ιδιοκτήτες, το ηλικιωμένο ζευγάρι.
0: Αυτοί που έμεναν, δύο που λέει,
2: είναι οι άνθρωποι από όπου έγινε, θεωρούν όλοι ότι η έκρηξη έγινε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Και αυτό προσπαθούσα να σας εξηγήσω, ότι η γυναίκα ήταν η μοναδική που ήταν ξύπνια, γιατί οι τέσσερις Αμερικανοί βρέθηκαν στα κρεβάτια τους, δηλαδή είχαν καταπλακωθεί από την πλάτα στα κρεβάτια τους ενώ κοιμόντουσαν οι άνθρωποι, ο Βρετανός επίσης στο κρεβάτι του, και η μόνη όρθια εκείνη την τραγική ώρα που έγινε η έκρηξη ήταν η γυναίκα, η νοικιωμένη, η οποία βρέθηκε δίπλα στον νηπτήρα του μπάνιου. Που σημαίνει, από ό,τι με ενημέρωσαν, ότι άναψε κάποιον διακόπτη. Είτε το θερμοσύφωνα, είτε άναψε το διακόπτη στο φως, δημιουργήθηκε σπιθύρας, και από αυτό το σπιθύρα πρέπει να έγινε η μεγάλη έκρηξη, καθώς πυροδοτήθηκε το αέριο που θεωρούν ότι υπήρχε κάποια διαρροή, και το φυσικό αέριο πηγαίνει προς τα πάνω, δηλαδή ήταν στον όροφο του. Το ταβάνι του δευτέρου ορόφου, και έγινε αυτή η ισχυρότατη έκρηξη. Και σήμερα στις 11 το πρωί, σας είπα, τα στελέχη της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού θα πάνε και θα πάρουν όλες τις ολινώσεις. Φανταστείτε τι κάνανε στην Βιολάντα.
0: Ναι, ναι.
2: Φανταστείτε πώς πήρανε στην Βιολάντα όλες τις ολινώσεις και τις εξετάσανε. Ναι, ναι. Αυτό το πράγμα θα κάνουν σήμερα στο συγκεκριμένο σημείο. Γι' αυτό τους καίει για το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, και όχι τόσο πολύ το Airbnb. Θα ψάξουν και το Airbnb, γιατί σας είπα ότι πρέπει να φαίνονται δύο συνιδιοκτήτες. Μία γυναίκα από τη Χιλή, πρέπει να είναι πρέσβυρα, κάτι πρέπει να είναι στη Χιλή, και ο άλλος φέρεται να είναι ένας Έλληνας. Δεν ξέρω τώρα αυτοί είναι συνιδιοκτήτες για το Airbnb, ή ο ένας το διαχειρίζεται και ο άλλος το είχε. Στο ισόγειο ακόμα δεν. Αλλά αυτό που τους ενδιαφέρει και τους καίει είναι εκεί που έγινε η μεγάλη έκρηξη. Στο δεύτερο όροφο που ζούσε το ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο ήταν και το μοναδικό που είχε εγκαταστάσει φυσικού αερίου. Κανένας άλλος.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να μας πούνε ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες. Έχουν ονοματεπώνυμα αυτοί οι άνθρωποι. Ποιος ήταν αρμόδιος για όλη αυτή την ιστορία, να το συντηρεί, να κάνει, να ράνει. Αυτά πρέπει να τα πούνε. Τι περιμένουν δηλαδή. Κάποια κυρία λέει από τη Χιλή.
1: Δεν είναι και συχνές αυτές οι καταστάσεις. Δεν έχουμε ευτυχώς συχνά προβλήματα.
0: Κάτι συνέβη άλλο τώρα, δεν μπορεί. Ναι. Δεν πιάνει φωτιά αυτό. Αυτό κλείνεται. Εντάξει, καταραίει το κτίριο, αλλά. Τέλος πάντων, περίεργα μου φαίνονται. Εγώ θέλω να μάθω ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες. Έχω αυτή την απορία. Τι θες τώρα. Διαφημίσεις θες, διαφημίσεις τώρα, για να περάσουμε και να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε και τα πολιτικά που σίγουρα έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτήν την περίοδο. Είμαστε σε μια προεκλογική φάση όπου χρειαζόμαστε πληροφορίες, θα δούμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει τις δημόσιες εμφανίσεις του ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Για διαφορετικούς λόγους κάθε φορά.
0: Ναι, για διαφορετικούς λόγους. Είναι ενδεχομένως το μαλλί, το που θέλει να εμφανίσει. Βέβαια βλέπω ναι. στην τηλεόραση που τον είδα κενά στο μάλι, κενά. Καραφλοειδή κενά.
1: Όχι, αυτό είναι σχέδιο. Για να είναι και φυσικό το αποτέλεσμα.
0: Τι φυσικό αποτέλεσμα?
1: Φυσικό δεν είναι, μπορεί ο άλλος να είναι σαν να είναι.
0: Φού το βάφει με πίσα.
1: Φυσικό είναι.
0: Βάλε ρε.
3: Αλφα 94,7.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα σταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
10: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν δεν την αφήνουν ποτέ.
11: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
12: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
13: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
14: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
15: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
17: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Θα έλεγα ότι περισσότερο προς τη γραμμή της κυβέρνησης, έτσι όπως το προσδιορίσατε, τίνει να εμφανίζεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα παρά το ΠΑΣΟΚ.
2: Κοιτάξτε, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο θέμα της 13ης σύνταξης,
0: το ΠΑΣΟΚ είναι με τη 13η σύνταξη.
1: Το λέει
2: σταδιακά. Το λέει σταδιακά, βέβαια.
1: Δεν έχει σημασία, το αναφέρει
2: πάντω. Να σας πω ότι έχει σημασία όμως και είναι πάρα πολύ κρίσιμο για να βγάζουν τα συμπεράσματά τους οι αριστεροί και προοδευτικοί ψηφοφόροι, τους οποίους δυστυχώς οι ηγεσίες τους έχουν ταλαιπωρήσει με μοναχικές πορείες, αυτοπεποίθηση η οποία δεν δικαιολογείται από τα φαινόμενα και μία έφεση προς τις διασπάσεις. Λοιπόν, οι αριστεροί και προοδευτικοί ψηφοφόροι λοιπόν πρέπει να κρίνουν και να δουν ότι το μόνο κόμμα το οποίο αμφισβήτησε και δικαιώθηκε στην πράξη ότι το απόλυτο ταβάνι για την οικονομική πολιτική είναι τα 2 δις, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Ναι,
2: τώρα, για να είμαστε δίκαιοι, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι έβαλε μία προτεραιότητα για τη 13η σύνταξη, αλλά εγκλωβισμένο στο 2,2 δεν τόλμησε να την εκφωνήσει κανονικά και είπε ότι θα επανέλθει σταδιακά. Το ερώτημα που κάνω εγώ είναι το εξής. Όταν ήμασταν κυβέρνηση το 2019, δώσαμε την κλιμακωτή 13η σύνταξη που προτείνουμε και εμείς τώρα, ενώ τα πλεονάσματα ήταν πολύ χαμηλότερα και ήμασταν και μια ανάσα έξω από τα μνημόνια. Τώρα που έχουμε 9 δις πλεόνασμα τον Αύγουστο, είναι δυνατόν να λέμε ότι δεν χωράει?
0: Εδώ έχετε ένα λάθος στο λογαριασμό, αν μου επιτρέπετε.
2: Παρακαλώ.
0: Όχι, σωστά το λέτε, αλλά είναι ένα λάθος στο πλεόνασμα. Εσείς και τα στελέχη σας υπερηφανεύονται ότι αφήσατε 37 δις στο ταμείο. Βέβαια τα 22 το περίφημο, ναι,
1: μαξιλαράκι.
0: Το οποίο τα 22 δις βέβαια ήταν δάνειο, αλλά τα υπόλοιπα μπορούσατε, και εγώ είχα ρωτήσει τον κύριο Τσίπρα και μου λέει θα μπορούσαμε από εκεί να κάνουμε κάποιες παροχές, δεν τις κάναμε και ήταν λάθος. Μου είχε
2: τεράστιο
0: πει
2: λάθος. Θεωρώ ότι ήταν τεράστιο λάθος. Ήταν μια εκτίμηση η οποία προέκρινε μνημονιακά απόνερα παρά μια έτσι πάρα πολύ εμφατική επιλογή πολιτική που θα έδινε και στον κόσμο την αίσθηση ότι πραγματικά περάσαμε τον κάβο και μπορεί να δει τους σκόπους του.
1: Να το πούμε αλλιώς. Φοβηθήκατε, κύριε Παπά?
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε αυτή η επιλογή. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας.
0: Ο κ. Τσακαλώτος ήταν αυτός ο οποίος έκανε την εισήγηση.
2: Όλοι, ναι, όλοι όσοι είμαστε στην κυβέρνηση είναι συλλογική.
0: Ναι, καλά, εννοείται, εντάξει.
2: Να κάνουμε τώρα.
0: Ναι,
2: αλλά ήταν στρατηγικό λάθος.
0: Τώρα πάμε να κάνουμε.
2: Το ζήτημα είναι να μην αφήσει ιδεολογικά και πολιτικά απόνερα να μην μας ακολουθούν αυτές οι λογικές. Δεν μπορεί να λέμε με 9 δις πλεόνασμα τώρα ότι δεν χωράει η 13η σύνταξη. Γι' αυτό σας μίλησα ανοιχτά
18: για προγραμματική μετατόπιση.
0: Έχετε δίκιο. Σε αυτό δεν μπορώ και να διαφωνήσω μαζί σας, σε ό,τι αφορά δηλαδή την κριτική και τη σχέση με, το, με τη ιδεολογική πλατφόρμα και την προγραμματική που μας παρουσιάζεται. Ωστόσο όμως, αυτή τη στιγμή εμφανίζεται το κόμμα σας. Να μου επιτρέψετε λίγο περίεργα, δηλαδή είναι η κυρία Δούρου, η οποία είναι η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, σωστά το λέω?
18: Ναι, ναι.
0: Είστε εσείς που είστε ένας πυλώνας αξιών από παλιά.
18: Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Ναι, ωραία. Γιατί και ο γραμματέας κάνει τα κουμάντα μεταξύ μας. Γι' αυτό και το επιλέξατε, φαντάζομαι. Και είναι και ο κύριος Πολάκης. Δηλαδή εδώ υπάρχουν τρία πρόσωπα που πρωταγωνιστούν. Αυτό θα βοηθήσει, πιστεύετε, στο να ανέβετε τουλάχιστον και στις δημοσκοπήσεις, να δούμε, να δούμε
18: είχαμε
0: μια άνοδο,
18: ας πούμε. Μπροστά μας. Ναι, είχαμε δύο επιλογές,
0: ναι,
18: μπροστά,
0: δύο,
18: μας.
0: Αλλά
18: η μία ήταν να πάμε να βάλουμε όλο τον κόσμο που επιμένει να σταθεί το κόμμα αυτό στα πόδια του και να επανακάμψει σε μια διαδικασία επιλογής προσώπων, ή να στείλουμε ένα σήμα ότι έχουμε συνείδηση της χρησιμότητας των στιγμών και να πάμε με συλλογική δουλειά μπροστά. Στην πρώτη φάση απέδωσε. Δηλαδή παραλάβαμε ένα κόμμα, ναι, δίπλα στο μηδέν στην κυριολεξία τον Ιούλιο. Έχει σταθεί στα πόδια του, δεν έχει ακόμα βεβαίως την, την επίδοση που θέλουμε, όμως είχε την παρουσία του στη ΔΕΔ. Επιτρέψτε μου να πω ότι έχει πυροδοτήσει την συζήτηση κυρίως στα οικονομικά ζητήματα και έχει βάλει στον πυρήνα, τον κεντρικό πυρήνα, ζητήματα για τα οποία οι άλλοι δεν τολμούν. Ανοίγω μια παρένθεση, πρόωρη αποπληρωμή του χρέους για παράδειγμα. Και με αυτό το ρυθμό και αξιοποιώντας όλο μας το οπλοστάσιο, με επιμονή, συλλογική δουλειά, όπως έκανε ο Γιωβάνοβιτς και πήραμε και το διπλό στη Γερμανία, μπορούμε πραγματικά να φέρουμε το κόμμα να αλλάξει τον πολιτικό χάρτη. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη που μπορεί να αλλάξει τον πολιτικό χάρτη. Ναι. Ένα πολιτικό χάρτη ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να κινούνται τα λιμνάζοντα ύδατα.
0: Όχι, μισό λεπτό, ένα λεπτό, γιατί εδώ αυτό που είπατε έχει μια ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Μου επιτρέψετε να ακούσουμε δευτερόλεπτα ένα σήμα που είναι αναγκαίο και παρακολουθώ.
19: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ναι, είπατε για να είστε μια δύναμη η οποία και θα δημιουργήσει, θα ταράξει τα λιμνάζοντα τα νερά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωστόσο όμως φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά το πολιτικό τοπίο. Δηλαδή δεν σκέφτεται το ίδιο ο κύριος Πολάκης με εσάς ή με την κυρία Δουρού? Είναι πολύ διαφορετική, γιατί ο κύριος Πολάκης κατεβάζει ένα μανιφέστο.
18: Προσέξτε με λίγο. Δεν υπάρχει παράνομη άποψη, ούτε η
0: θέση. Δεν είπα παράνομη, είπα παράλληλη εγώ.
18: Ναι, όχι, δεν είναι εκτός πλαισίου συλλογικών αποφάσεων.
0: Δεν είπα εγώ πλαισίου ή οτιδήποτε άλλο, αλλά αλλιώς το διατυπώνει ο ένας, αλλιώς το διατυπώνει ο άλλος.
18: Αυτό δεν έχει. Αυτό είναι και ένας, ξέρετε, αναγκαίος πλουραλισμός.
0: Αυτό σας έφαγε στις προηγούμενες εκλογές όμως. Αυτό σας έφαγε, γιατί έβγαινε ο ένας έλεγε έτσι, έβγαινε ο άλλος έλεγε αλλιώς.
18: Μας έφαγε η αμφισβήτηση της δυναμικής αντιπολίτευσης, η οποία χρειάζονταν.

0: απόψει. Ερχόντουσαν στα πάνελ στην τηλεόραση, άλλο έλεγε κάτι, ένα άλλο έλεγε κάτι άλλο. Δηλαδή αυτή η διγλωσία αντιλαμβάνεστε ότι σα πλήγωσε, σα δημιούργησε προβλήματα.
1: Εξηγούμε καταρχήν.
0: Όχι, υπήρξε αυτό.
1: Μεγάλο. Εντάξει, ναι. Να σα πω, με 10 δευτερόλεπτα.
0: Όσο θέλετε.
1: Δεν έχει υπάρξει, δεν έχει υπάρξει μεγάλο κόμμα που να μην έχει πλουραλισμό εντός του. Όμως εμείς είχαμε φαινόμενα τα οποία πραγματικά δημόσιες τοποθετήσεις αλλά και κεντρικές επιλογές δεν αφήσανε να διατηρηθούμε στην κλίμακα και στο επίπεδο που μας έταξε ο λαός το 19.
2: Τι εννοείται?
1: Είναι απολύτως σαφές αυτό.
2: Εννοείται την περίοδο Κασελάκη.
1: Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι δεν είναι 19-23.
2: Η περίοδος Κασελάκη σας τύχησε τώρα που κάνετε τον απολογισμό.
1: Η περίοδος Κασελάκη, θα σας πω. Η περίοδος Κασελάκη ήταν μια περίοδος η οποία μας βρήκε με ένα εκλογικό αποτέλεσμα στο 15% στις ευρωεκλογές.
2: Ναι.
1: Το οποίο δεν είναι και ευκαταφρόνητο, επιτρέψτε να το πω.
0: Όχι, βέβαια, φυσικά δεν είναι. Ναι. Καθόλου.
1: Δυστυχώς, αμέσως μετά ξεκίνησε μια περίοδος ακραίας εσωστρέφειας, η οποία θα μπορούσε να έχει με κάποιο τρόπο αποφευχθεί.
0: Ένα λεπτό. Ακραίας εσωστρέφειας, περιμένετε ένα λεπτό. Πιστεύετε ότι σε αυτό το. Στην ακραία εσωστρέφεια που μόλις είπατε. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο ο κύριος Τσίπρας και ένα παρασκήνιο ανθρώπων που είναι κοντά του?
1: Δεν μιλάω για παρασκήνιο ποτέ.
0: Γιατί δεν μιλάτε για παρασκήνιο ποτέ? Έτσι ζούμε στο παρασκήνιο. Μα τώρα μην μου λέτε εσείς δεν μιλάω για παρασκήνιο τώρα και με πάθο εγκεφαλικό πρωί-πρωί.
1: Όχι, όχι, αλλιώ.
0: Μα λοιπόν εντάξει. Μιλάτε για παρασκήνιο. Μα το παρασκήνιο παίζει ρόλο να μάθουμε.
1: Αλλά νομίζω ότι όλοι μας και ο Αλέξης για όλες τις σωκοματικές εκρήξεις είχε άποψη και την εξέφρασε. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο συγκλονίζει το κοινό που με ακούει να το λέω. Γνωρίζουν όλοι ότι και άποψη είχε και την εξέφραζε σε όλα τα επίπεδα για το τι συμβαίνει στο κόμμα. Δεν είναι ψέμα αυτό, αλίμονο. Και στην εκλογή Προέδρου του 23 και σε όλες τις φάσεις.
0: Λέει εδώ πέρα ένας φίλος ακροάτη, μια φίλη ακροάτρια, ναι. Απευθυνόμενη σε εσάς, να πείτε, να απαντήσετε, ναι. Αν υπήρξαν στελέχη του κόμματός σας τα οποία αροκάνιζαν την καρέκλα του κυρίου Τσίπρα, σημειολογικά το λέει, και δημιούργησαν αυτό το πρόβλημα και τον ανάγκασαν να φύγει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα αυτή είναι μια συζήτηση παρελθόντος. Προφανώς υπήρχαν σοκομματικοί ανταγωνισμοί.
0: Ναι, αυτό
1: έχω πει ξανά ότι ήταν λάθος η παραίτησή του. Έχει αποδειχθεί από τα πράγματα. Δεν θέλω. Τώρα έχει ένα άλλο κόμμα.
0: Αυτό μα.
1: Άλλες πολιτικές θέσεις.
0: Αυτό λέμε.
1: Άλλες πολιτικές θέσεις. Και θέλω να κάνω και μια παράκληση, έκκληση αυτή τη στιγμή σε όλο τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο. Να κοιτάξετε προγράμματα. Να μην παρελθοντολογούμε άλλο. Όλοι έχουμε τις ευθύνες. Πρώτοι εμείς θα τις αναλάβουμε. Καμία αντίρρηση. Θα πω ότι δεν μπορεί να μας καταλογίσει κανείς κάποια έτσι ενδογενή ροπή προς τις διαστάσεις. Διότι εμείς που μείναμε στο κόμμα, μείναμε με πίστη στις ιδέες και τον προγραμματικό και πολιτικό του εξοπλισμό, τον οποίο τον επικαιροποιούμε και τον βγάζουμε μπροστά. Δεν διασπάσαμε το κόμμα. Έτσι, άλλοι αποσκυρτήσαν, άλλοι αποχωρήσανε. Και τώρα είμαστε στην τελική φάση προς τις εκλογές. Λέμε ότι η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την επανάκαμψη των αριστερών προοδευτικών ιδεών και ότι αυτό το οπλοστάσιο είναι που απαντά στα κρίσιμα ζητήματα.
0: Ναι, αλλά ένα μεγάλο όπλο που είχατε ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αυτός ουσιαστικά βγήκε μπροστά και έπεισε την κοινωνία με τη ρητορική του δυνότητα, με αυτά που είπε, αλήθεια, ψέματα, δεν έχει σημασία, έτσι γίνεται στις εκλογές.
1: Με όλο το οπλοστάσιο, όχι, με όλο το οπλοστάσιο της σύγχρονης αριστεράς.
0: Και όχι, τώρα έχετε το οπλοστάσιο τη σύγχρονη αριστερά, αλλά εσείς το 1,5. Τι να κάνουμε
1: και
0: τώρα.
1: Εμείς κρινόμαστε, δεν λέει κανένα όχι.
0: Αυτό ήταν όμως, αυτό ήταν το πρόσωπο που.
2: Ρωτάμε, μήπως δικαιώνεται τώρα Τσίπρας, γιατί σας πήρε από ένα πολύ χαμηλό ποσοστό.
1: Να αφήσουμε να μιλήσει ο παπάς μαζί αυτή τη στιγμή.
2: Βέβαια, δεν λέει. Ναι, ναι. Συνδυασμό μετά.
1: Βεβαίω. Πήρε συλλογικά το κόμμα μα αυτά τα ποσοστά που πήρε. Δεν ήταν ενό ανδρό αρχή και καμία συλλογικότητα από κάτω. Εντάξει, άλλη μόνο. Υπήρχαν και στελέχη πρώτης γραμμής, υπήρχε ένας κόσμος ο οποίος είχε οικοδομήσει ένα κόμμα με τις αδυναμίες του το οποίο είχε θέσει και κυρίως υπήρχε ένας προγραμματικός εξοπλισμός ο οποίος μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε ας πούμε υποψήφιο τον Τσίπρα για την Κομισιόν το 2014, δεν ξέρω το θυμάστε. Μας έδωσε τη δυνατότητα να χτίσουμε συμμαχίες. Δεν βγήκαμε μπροστά εμείς όταν κατέρεε το πολιτικό σκηνικό την περασμένη 15 ετία να πούμε εμπρός για νέες διασπάσεις. Είπαμε παιδιά όλοι μαζί. ακόμα και εσείς που φύγατε. Και τώρα ακούω ότι ή εγώ ή κανένας. Ή ο Ανδρουλάκης να λέει ότι είναι οι μόνοι μας, εμείς θα είμαστε με μία ψήφο. Ναι.

0: Έτσι το σκέφτονται.
1: Λοιπόν, εντάξει, αλλά ας κρίνει και ο αριστερός προοδευτικός κόσμος αν αυτά που σερβίρονται είναι εφικτά ή αν έχουν απόσταση από την πραγματικότητα, ναι. Και ας κρίνει ποιο πρόγραμμα αριστεράς πρέπει να είναι δυνατό την επόμενη μέρα. Και αν χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ θα μίλαγε κανείς για τη 13η σύνταξη, τα ελληνικά
0: πανεπιστήμια,
1: τον έρωλο του ΕΦΧΑ.
0: Εδώ κάνετε λάθος όμως.
1: Δεν κάνω.
0: Τρομακτικό. Ένας που μιλάει για αυτά λέγεται Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
1: Εντάξει,
0: και, και η απόλυτη γραμμή για τους εργαζόμενους και την εργατική τάξη είναι αυτή, δεν είστε εσείς.
1: Εντάξει, σύμφωνοι. Όχι, τώρα θα διαφωνήσω για το δεύτερο.
0: Τι, πώς θα διαφωνήσετε, αφού αυτοί δίνουν τις μάχες τώρα.
1: Με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας υπάρχει μια δομική διαφωνία ως προς το εάν πρέπει η αριστερά να επιδιώκει συμμαχίες και να σχηματίζει.
0: Ναι, σύμφωνοι, αυτό υπάρχει. Το έχετε μεταξύ σας.
1: Άρα το θέμα δεν είναι να λέω τα καλά. Το θέμα είναι τα καλά να βελτιώνουν και τη ζωή των ανθρώπων.
0: Εντάξει, το παλεύει.
1: Να γίνονται εφαρμοσμένοι πολιτικοί.
0: Ναι, αλλά σας κατηγορεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα που είναι η original αριστερά ότι ρε παιδιά, γίνατε κυβέρνηση, αλλά δεν κάνατε και τα πράγματα που έπρεπε.
1: Νομίζω ότι μπορεί να κρίνει ο κόσμος.
0: Φυσικά ο κόσμος θα κρίνει, ούτε εσείς. Αλλά...
1: Ο αριστερός και προοδευτικός κόσμος έκρινε, μας έδωσε 32% το 19 που φύγαμε από την κυβέρνηση και μας τιμώρησε ως αντιπολίτευση.
0: Σας τιμώρησε σαν αντιπολίτευση, γιατί προφανώς δεν κάνατε καλά τη δουλειά σας σαν αντιπολίτευση.
1: Βεβαίως, ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό.
0: Δεν κάνατε, δεν αλλάξατε πράγματα.
1: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς ευχαριστήκαμε στο Μητσοτάκη στο θέμα της πανδημίας.
0: Ακριβώς, το κάνατε αυτό. Έτσι είναι.
1: Εμείς θα βάζαμε τον Τζιόδρα. Άμα λες και εσύ θα βάζεις τον Τζιόδρα, τι σε κάνει. Έχει η κυβέρνηση που βάζει τον Τζιόδρα.
0: Ναι, εντάξει, ο Τζιόδρα καλός γιατρός.
1: Ναι, εντάξει, δεν αμφιβάλλω.
0: Όχι,
1: αλλά
0: θέλω να πω, άμα σα τύχει κάτι.
2: Λέει
1: 13η παγκοσμίως σε θύματα ανά εκατομμύριο για τον κορονοϊό.
0: Ναι, καλά, εντάξει, τώρα δεν μετράμε
1: και
0: έτσι.
1: Θα πηγαίναμε στα πρωιμή τελικά.
0: Εντάξει, να σας πω όμως κάτι. Όλα παίζουν ρόλο και από τις νοοτροπίες του κόσμου. Μην το ξεχνάτε αυτό.
1: Ναι.
0: Άμα μου λέτε είστε αριστερός, αυτό πρέπει να το ξέρετε καλύτερα από όλους μας. Έτσι, ναι. Η νοοτροπία του κόσμου, η οποία πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή και στη χώρα μας. Δηλαδή να διεκδικήσει ο εργαζόμενος να βγει μπροστά, που δεν το κάνει. Να έχουμε ένα πολύ ισχυρό καταναλωτικό κίνημα που δεν έχουμε.
1: Να διαφωνήσω λίγο.
0: Όχι, δεν πρέπει να έχουμε ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα.
1: Αλλά εδώ υπάρχει ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων, κύριε Χατζή και κύριε Ανέγκα. Διότι, ας πούμε, για τα Τέμπη είχαμε τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις με αξίωση τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια. Από γενέσεως ελληνικού κράτους. Αυτές οι διαδηλώσεις δεν είχαν γίνει ούτε όταν έπεσε η Χούντα. Αυτό μου έχουν μεταφέρει άνθρωποι οι οποίοι.
0: Όχι, γίνανε στην κηδεία του Γεωργίου Παπανδρέου. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Όταν η κυρία. Πώς τη λέει. Μαρία.
3: Καριστιανού.
0: Την πέρατε εσείς από το χέρι και την πηγαίνατε στο εξωτερικό. Και σήμερα γύρισε και σας έκανε ένα κόμμα και σας στοιχίζει αυτό. Αυτό δεν ήταν λάθος σας.
1: Ήταν υποχρέωσή μας να δείξουμε το θέμα των τεμπών.
0: Άλλο αυτό, για την Καριστιανού λόγο, δεν λέω.
2: Το θέμα είναι ένα.
0: Εγώ την πήγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Να μια απάντηση. Γιατί το κάνετε αυτό.
0: Το κάνω επίτηδες.
1: Επίτηδες, αλλά και εγώ πρέπει να...
0: Ορίστε.
1: Έχω αρχή, μέση και τέλος.
0: Ορίστε, για πάμε. Είστε στην αρχή τώρα, πάμε στη μέση και στο τέλος.
1: Είχαμε λοιπόν υποχρέωση να το φέρουμε στην Ευρώπη. Η κυρία Καριστιανού έκανε μια επιλογή. Με ένα σφάλμα στη βάση της, νόμιζε ότι τα πολιτικά κόμματα μπορεί να είναι μονοθεματικά. Κατά τη γνώμη μου δεν έχει περπατήσει αυτή η επιλογή, είναι απολύτως λογικό.
0: Ναι.
1: Οι περισσότεροι την τοποθετούν στο δεξιό μέρος, άκρο του πολιτικού φάσματος και έχει αυτές τις επιδόσεις που έχει.
0: Ναι, σύμφωνοι, αλλά εγώ σας λέω κάτι άλλο, αλλά ξεφύγατε. Σας λέω ότι την κυρία Καριστιανού την προβάλατε ιδιαιτέρως και με έναν τρόπο... του τύπου, ας πούμε, είναι το πρόσωπο και στελέχη σας, μάλιστα λέγανε γιατί την κάνανε και πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θέλω να πω, δηλαδή, τώρα. Όχι εντάξει, εγώ δεν φταίω, εσείς είστε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ είστε δεξί, εγώ δεν είμαι, αλλά εγώ λέω το εξής, ότι αφού την παρουσιάσατε, έγινε και έκανε αυτό που έκανε μετά, σας τύχησε και εσάς αυτό. Όχι, εννοώ, σας τύχησε σε κόσμο που έφυγε από εσάς και πήγε προς τα εκεί, αυτό εννοώ.
1: Τώρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε λες είμαστε μιας πριν. Η κυρία Καριστιανού έχει κάνει την πορεία της, έχει κάνει τις επιλογές της, έχει δείξει τις δυνατότητές της ως πολιτικός αρχηγός. Εντάξει, δεν είμαστε σε αυτή τη φάση.
0: Όχι, δεν είναι, αλλά όμως οι αριστεροί και συνήθως οι κομμουνιστές κυρίως βέβαια, αλλά και εσείς οι αριστεροί, συνηθίζουν να κάνουν μια αυτοκριτική. Έχετε κάνει αυτοκριτική σας για τον τρόπο με τον οποίο το διαχειρίζετε
1: κατά αυτό. Τι αυτοκριτική να κάνουμε για αυτό το έγκλημα?
0: Μεγάλη αυτοκριτική πρέπει να κάνετε.
1: Εντάξει, να κάνουμε μεγάλη, οποιαδήποτε αυτοκριτική να κάνουμε. Αλλά
0: μην το πιάσουμε υπάρχει... τώρα και ξεκινήσουμε τι συμβάσεις.
1: Θέλετε να πούμε για τι συμβάσεις τώρα, γιατί να πούμε για τι στροφές.
0: Όχι, να μην ανεβάσετε
1: τις στροφές. Λοιπόν, να μ' ακούσετε λίγο.
0: Όχι, δεν θα πούμε για τα Τέμπη.
1: Όχι, να μ' ακούσετε. Άμα θέλετε να πούμε.
0: Άμα θέλετε για τα Τέμπη, θα έρθετε εδώ ένα πρωινό.
1: Βεβαίως.
0: Θα φέρω τις συμβάσεις εδώ μαζί να τις έχουμε εδώ ανοιχτές.
1: Όλα.
0: Έτσι και τις υποχρεώσεις και των δύο κυβερνήσεων.
1: Και την προχωρήσαμε.
0: Πολύ, ναι.
1: Και την προχωρήσαμε.
0: Τελείωσε.
1: Αυτοί δεν φτιάξανε την τηλεδιοίκηση Λάρισας για 40. Δεν υπάρχει σύμφωνη. Ήτανε τυφλός ο Τζερεμές στο σταθμάκι.
2: Ήταν ασφαλή τα τρένα.
0: Όταν τα αφήσατε εσείς.
2: Όταν τα αφήσατε εσείς. Είναι απλό το ερώτημα, κύριε Παπά. Εσείς ήταν ασφαλή τα τρένα επί των ημερών σας?
1: Ασφαλέστερα, σαφέστερα από την εγκατάλειψη της Νέας Δημοκρατίας.
2: Βεβαίως.
1: Βεβαιότατα.
0: Λοιπόν, για να τα δούμε αυτά. Θα κάνουμε μια συζήτηση γι' αυτό. Εγώ βλέπω ότι στη δίκη δυστυχώς δεν πάει πολλοί κόσμος. Αυτό με ενοχλεί. Πάει μια συνάδελφος που ξέρω και φίλη μου, η οποία είναι από το μέσο που εργάζεται η κοπέλα και πηγαίνει συνέχεια και της λέω τι γίνεται. Μου λέει 20 αυτή και μία, εγώ 21. Δεν έρχεται κόσμος. Δυστυχώς δεν την παρακολουθούν τη δίκη. Και αυτό με ενόχλησε, να πω την αλήθεια.
1: Ναι,
0: γιατί...
1: αν ήταν στην Αθήνα μπορεί να έχει λίγο μεγαλύτερη προσέλευση.
0: Καταλαβαίνετε αλλά... γιατί το λέω.
1: Ναι,
0: δηλαδή...
1: αλλά νομίζω κάνει λάθος όποιος νομίζει ότι το ενδιαφέρον του κοινού είναι μειωμένο και ότι η οργή κοινωνική έχει καταλαγιάσει σε σχέση με τη συγκάλυψη. Δεν ισχύει. Το πρόβλημα σας είπα και πριν, είναι πολιτικό. Δεν με διακόψατε πάλι. Πήγαινα να πω ότι έγιναν οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις και έλειπε η πολιτική δύναμη που να έχει την αξιοπιστία ισχύως που να πει εγώ θα φέρω διαφάνεια στο θέμα αυτό. Αυτό έλειπε. Δεν φταίει λοιπόν ο κόσμος.
0: Δεν το κάνατε εσείς, μα το κάνατε εσείς αυτό τότε.
1: Μα μισό λεπτό, εδώ πρέπει να έχει και την ισχύ για να πιστέψει ο άλλος ότι και θα κάνει την ανακριτική που πρέπει. Όταν την κυρίω αλλοπόδι δεν αφήνει μάρτυρες και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είσαι ισχυρός. Ναι. Αν οι πρόνοιες και οι προτεραιότητες είναι προτεραιότητες διάσπασης και μοναχικής πορείας, να τα επίδικα.
0: Το καταλαβαίνω. Τώρα να ολοκληρώσουμε με ένα θέμα το οποίο έχει μια αξία υπό την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα ισχυρό κόμμα, έγινε κυβέρνηση και όταν έχασε τις εκλογές από την Νέα Δημοκρατία ήταν πολύ ισχυρό. Είχατε 32% αν δεν κάνω λάθος. Και μετά αυτό έγινε τροφοδότηση 6 κόμματα, ας πούμε, έτσι. Η έλευση του κυρίου Κασελάκη εν πωλής χρεώνεται και σε εσάς.
1: Ναι.
0: Επειδή τον στηρίξατε, μου γράφουν εδώ.
1: Όχι,
0: αυτό μου λένε, ότι και ο κύριος Παπάς τον στήριξε τον Κασελάκη, μου γράφουν εδώ.
1: Ναι, βεβαίως. Εγώ δεν έφυγα από το κόμμα μου. Εγώ θα κάνω την αυτοκριτική μου. Αλλά θέλω να θυμίσω την ατμόσφαιρα ότι πάρα πολύ. Κάνανε αυτή την επιλογή. Απ' την άλλη μεριά ήταν η υποψηφιότητα της κυρίας Αξιόγλου, η οποία και αυτή έχει κάνει τις επιλογές της.
0: Ναι, καλά.
1: Και εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να μην την σκάψουμε πολύ αυτή τη συζήτηση, διότι ήμουνα υποψήφιος το 23, πρόεδρος, και ξέρω πάρα πολύ καλά τι έκανε ο καθένας και αν στήριξε και ποιον στήριξε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήμουνα στον πρώτο γύρο με τον Κασελάκη εγώ, άλλοι ήταν.
0: Εσείς όχι, δεν ήσασταν. Όντως αυτό είναι γεγονός. Τώρα τι προτίθεστε να κάνετε εσείς, ο Νίκος ο Παπάς? Θα διεκδικήσετε την προεδρία του κόμματός σας? Θα στηρίξετε κάποιο άλλο πρόσωπο?
1: Τώρα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να είμαστε δυνατοί μας στη Βουλή.
0: Κατάλαβα αυτό. Εντάξει. Αυτό είναι σωστό.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Έχουμε αποφασίσει ότι πάμε με τη συλλογική μας ηγεσία για την κάλπη.
0: Δεν θα αλλάξει. Συγγνώμη.
1: Να κάνω και το επόμενο βήμα.
0: Κατά συνέπεια, μένω στη δήλωση ότι μέχρι τις εκλογές θα όπως είμαστε.
1: Είμαι και γραμματέας του κόμματος και οφείλω να λέω ποια είναι η συλλογική απόφαση, την οποία και πιστεύω κιόλας. Έχουμε πάρει μια απόφαση για συλλογική ηγεσία αυτή τη στιγμή και με αυτή πορευόμαστε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπά, που
1: και
0: κάτι καλό
1: σας
0: είναι. Α, και κάτι τελευταίο, μισό λεπτό. Ναι. Δεν ξεφεύγετε έτσι, γιατί εδώ σας
1: εδώ είμαι, εδώ.
0: Εδώ, ναι, γιατί έχετε ένα, όχι προσωπικά εσείς, γενικά στο κόμμα της Αριστεράς από τα παλιά, έχετε ένα σύνδρομο. Πάω να κάνουμε μια ερώτηση, με διακόπτε να μιλήσω. Δεν σας διακόπτει κανένας. Απλώς κάνουμε μια συζήτηση. Μην νομίζετε, αν πάρετε την κασέτα, γιατί κασέτα έχω μείνει εγώ, που παλιά με το στυλό τη γυρίζαμε γύρω-γύρω. Αν πάρετε λοιπόν το ηχητικό που κάναμε τώρα, θα δείτε ότι έχετε μιλήσει, εμείς ελάχιστα μιλήσαμε.
1: Ναι.
0: Να μην παραπονιέστε.
1: Εντάξει,
0: γι' αυτό το λέω.
1: Στην επόμενη να μιλάτε περισσότερο.
0: Όχι, δεν θέλω να μιλάω. Εγώ ήθελα να σας ακούσω. Ήθελα να σας ακούσω γιατί ξέρω ότι έχει σπανίως δεν μιλάτε γενικά και ορίστως. Και αυτό ήταν η ειδική συνέντευξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη.
1: Καλημέρα.
0: Την πρόσκλησή μας.
2: Γεια σας.
4: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
8: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
9: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
10: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
11: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, ακούτε πάντα Αλφα Radio 989, είναι η Αφιναίδα Νέγκα. Είναι ο Τάσος Τασκαλιρανιάν και θα είμαστε κοντά μέχρι τις 11. Ακούσαμε με προσοχή αυτά που μας είπε ο κύριος Νίκος Παπάς. Δεν μιλάω λέει για το παρασκήνιο Νίκο. Δεν μιλάω για το παρασκήνιο λέει. Βέβαια τα ξέρουμε βέβαια τα περισσότερα. Οκ, okay, αλλά είδες τι είπε. Ήμουν και εγώ υποψήφιος και ξέρω τι κάνανε και ποιοι κάνανε.
2: Ναι.
0: Αυτά θέλουμε να μας πεις. Ξέρεις ποιοι
2: τελικά,
0: κάνανε και ποιοι κάνανε.
2: Η πολιτική είναι παρασκήνιο ή προσκήνιο.
0: Είναι 50-50.
2: 50-50 λες.
0: Ναι, είναι πράγματα που γίνονται πίσω από τις κάμερες, πίσω από τις κουρτίνες, τα οποία καθορίζουν αυτά που βλέπει ο κόσμος μπροστά. Διότι αυτά που βλέπει ο κόσμος μπροστά δεν είναι, πώς το λέμε εμείς στην Πάτρα, clear, κατάλαβες.
2: Ναι, μιλάμε ξεκάθαρα. Και λίγο, ναι.
0: Ξεκάθαρα. Δεν είναι clear, you know.
2: Πάντως δεν είναι και πάντα εντελώς παρασκήνιο όπως πιστεύει ο κόσμος.
0: Όχι, εντελώς όχι.
2: Είναι και αυτό που βλέπεις. Αυτό που βλέπεις, αυτό είναι.
0: Ναι, είναι αυτό που βλέπεις. Δηλαδή ο Σαμαράς είναι αυτό που βλέπεις, ας πούμε.
2: Δεν υπάρχει.
0: Θέλει να κάνει ένα κόμμα. Όχι, δεν είναι κανένα παρασκήνιο. Θέλει να κάνει ένα κόμμα για να φάει το Μητσοτάκη. Αυτός είναι ο στόχος του. Δεν είναι ο στόχος να κυβερνήσει. Γιατί δεν γίνεται ούτως ή άλλως.
2: Ναι.
0: Αλλά ο στόχος του είναι, σου λέει, να χάσει ο Μητσοτάκης. Χωρίς να υπολογίζει ότι αν χάσει ο Μητσοτάκης θα χάσει η Νέα Δημοκρατία.
2: Το θέμα είναι...
0: Γιατί τη σφραγίδα της Δημοκρατίας δεν την έχει ο Σαμαράς, ούτε θα την αποκτήσει
2: ποτέ. Όλα αυτά,
0: πάλι.
2: Το τι θέλει ο καθένας είναι πολύ σχετικό. Τι με τη χώρα τι θέλει, ο κόσμος τι θέλει. Πώς θέλει να ζεις καλύτερα είναι το θέμα.
0: Ο κόσμος κρίνει ανάλογα τα συμφέροντά του. Εγώ αυτό που βλέπω...
2: Είναι η λύση τα κόμματα διαμαρτυρίας. Αυτό καλείται να αποφασίσει ο ψηφοφόρος.
0: Κοίταξε, εγώ θα ψηφίσω κόμμα διαμαρτυρίας.
2: Καλά, εσύ είσαι διαμαρτυρόμενος μόνο.
0: Ναι, είμαι προτεστάντης. Λοιπόν, η προτεσταντική λογική έχει περάσει και στην Εκκλησία και στην πολιτική στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό το ψευτοευγενικό.
2: Ναι, ναι.
0: Όλο αυτό είναι προτεσταντικής προέλευσης.
2: Ναι, δεν είναι. Επί της ουσίας καθόλου.
0: Εντάξει, δεν είναι. Εντάξει. Εγώ θα έλεγα να μιλάμε με τη γλώσσα που ξέρουμε, που μάθαμε, που μεγαλώσαμε. Είναι ακόμα καλύτερα, γιατί έτσι θα μπορούμε να συνοηθούμε κιόλας. Γιατί μερικές φορές, άμα του λες του και τα λουνού του, τα λες λίγο περίεργα, σου λέει με βρίζει τώρα, τι κάνει, ρε.
2: Ναι. Ναι. Κάπου θες να καταλήξεις εσύ τώρα.
0: Όχι. Λέει ο Σαββόπουλος, με λένε Σταύρο και Κρυσταύρο και Αφέντη του Τσουλομίτη, έλεγε. Και μετά λέει, δεν με λένε Σταύρο και Κρυσταύρο και Αφέντη του Τσουλομίτη. Μόνο Σταύρο με λένε. Είναι η πτώση, η άνοδος και η πτώση ενός πολιτικού ανδρός. Αυτό. Δηλαδή, είμαι εγώ,
2: ναι.
0: Θα κάνω όλα, είμαι και άμα θέλω σου μιλάω.
2: Δεν με αγγίζει κανείς τίποτα.
0: Ναι.
2: Καμία επίπτωση δεν έχω.
0: Ναι. Και δεν με ενδιαφέρει να πούμε τι λέτε. Είναι αυτό η αλαζονία που λέμε. Είναι όλο αυτό το έργο που παίζεται, το οποίο δυστυχώς εγώ όχι δεν το επικροτώ ούτε το θέλω ούτε, αλλά δυστυχώς υπάρχει, γιατί αυτή η πολιτική η περισσότερη είναι πολιτική της πλάκας, δηλαδή είναι πολιτική αυτή.
2: Ναι.
0: Δεν έχουν ιδέα από πολιτική, και ειδικά αυτούς τους οποίους έχουν κουβαλήσει τώρα και τους έχουν βάλει κάτι ξεμποχιασμένα λιμοτάγαρα, τα οποία τα έχουν εκεί πέρα και είναι, δεν έχουν τεχνοκράτες τίθεν,
2: ναι.
0: Και τα που χρειάζονται και αυτοί.
2: Χρειάζονται,
0: αλλά
2: αξιστεί.
0: Αυτοί πρέπει να είναι στην υπηρεσία του πολιτικού.
2: Όχι, ναι.
0: Ο πολιτικός στην υπηρεσία του τεχνοκράτη.
2: Τι είναι η πολιτική, η πρόθεση να κάνει τη ζωή του κόσμου καλύτερη? Υπάρχει υπάρχει πρόθεση να δοξαστείς εσύ?
0: Η πρόθεση για μερικούς είναι εγώ.
2: Να δοξαστούν. Εγώ, ναι. Τεράστιο εγώ.
0: Υπάρχουν πολιτικοί, θα σε εκπλήξω τώρα,
2: ναι.
0: Οι οποίοι έχουν πάει στα δυσκολότερα και τρώνε το ξύλο της αρκούδας.
2: Ναι.
0: Πάρε για παράδειγμα το Χρυσοχοίδη. Ο Χρυσοχοίδης μπορούσε να είναι άνετος σε ένα υπουργείο ή σε κανένα και να παριστάνει τον αδιάφορο. Και όμως...
2: Ναι. Του αρέσει αυτό το υπουργείο.
0: Δεν ξέρω αν του αρέσει.
2: Του αρέσει.
0: Ξέρω ότι ο Χρυσοχοίδης αυτή τη στιγμή...
2: Με
0: είναι
2: το ζόρι που... δεν το κάνει.
0: Με το ζόρι δεν κάνει κανένα τίποτα.
2: Θέλω να πω ότι είναι καλός, ξέρει ότι αυτός είναι ο τομέας του και επιμένει να βρίσκεται εκεί.
0: Ναι. Λοιπόν, γιατί έχει σημασία αυτό. Δηλαδή πάει ο άνθρωπος εκεί να βοηθήσει, να στηρίξει, να κάνει, να ράνει χωρίς αλαζονία. Δεν είναι αλαζόνας ο Χρυσοχοίδης. Είναι από αυτούς που λες όχι, αυτός δεν είναι.
2: Ναι.
0: Γιατί τρώει ξύλο εκεί.
2: Πολύ, τι δεν
0: είναι ο άλλος ο οποίος πάει και φωτογραφίζεται με κάτι σε ήχηδες, με κάτι αυτούς που φοράνε αυτά τα αφέσα. Πώς τα λένε αυτά που φοράνε, που κρεμώνται κάτι.
2: Κελεμπίες.
0: Αυτό στο κεφάλι πώς λέγεται. Τουρμπάνι, δεν λέγεται τουρμπάνι, είναι άλλο. Ναι. Που φοράνε αυτοί και πάει εκεί πέρα και φωτογραφίζεται και κάνει τον Υπουργό Πετρελαίου, ας πούμε, για παράδειγμα. Κατάλαβα. Κάποιος, λέω, τυχαία.
2: Πώς σου ήρθε τώρα αυτό?
0: Μου ήρθε, εντάξει.
2: Είστε ο πρώτος που γράφουν εδώ, που λέει εδώ και πολύ καιρό ότι ο Σαμαρά σίγουρα θα κάνει κόμμα. Έχει αλλάξει κάτι σε αυτό?
0: Δύο χρόνια το λέω.
2: Το
0: τώρα
2: βλέπω.
0: Το είπα.
2: Τον βλέπω πολύ σίγουρο. Καλημέρα, λέει ο Μέρο. Ο φίλος μας, αφού ανησυχεί ότι δεν πάει κόσμο στη δίκη των Τεμπών, κάνε μια εκπομπή και ζητά από τον κόσμο να πάει για υποστήριξη.
0: Εγώ
2: αλλά να
0: κάνω.
2: Υποστηρίξουν τις οικογένειες, όχι την κυβέρνηση. Δεν νομίζω εγώ ότι τι... εννοεί κόσμο ο Τάκης να πάει κόσμο περαστικούς. Αυτούς εννοείς ότι δεν πάνε?
0: Όχι.
2: Εννοείς συγκεκριμένους ανθρώπους, ομάδες που μπορούν να δείξουν ότι είναι εκεί και ότι στηρίζουν αυτή την κατάσταση.
0: Μάλιστα. Μετά έχουμε ένα φαινόμενο, το φαινόμενο Άδωνης, το οποίο είναι
2: πώς
0: μια ξεχωριστή περίπτωση.
2: Ναι.
0: Αυτός έχει βαλθεί να δικήσει τον εαυτό του.
2: Να δικήσει τον εαυτό του.
0: Ναι, γιατί στο... εγώ είδα, ας πούμε, έργα που έχουν γίνει στην υγεία, τα οποία είναι σοβαρά.
2: Έχει γίνει δουλειά, ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, τι παρατηρώ, ας πούμε? Ότι βγαίνει και ασχολείται με άλλα θέματα.
2: Και τι το κάνει αυτό? Μήπως είναι ειδικών αποστολών?
0: Όχι, όχι.
2: Είναι η φύση του τέτοια? Δεν έχει πει ο ίδιος ότι δύσκολα μπορεί να συγκρατηθεί.
0: Όχι, η φύση του είναι σαν το Σκορπιό. Πάει ο Σκορπιός, είναι στην όχθη ενός ποταμού και συναντάει ένα βάτραχο. Του λέει, ρε βάτραχε, κάνε μου μια χαρή. Του λέει ο βάτραχος, τι θες αγόρι μου? Με πέρασε απέναντι, του λέει. Καλά μαλάκα, σε τι άσε πέρασε απέναντι? Εσύ άμα με τσιμπήσεις θα πηγούμε και δύο. Όχι ρε, του λέει, κοροϊδεύομαι να πηγώ κι εγώ μες στο ποτάμι. Πέρασε με, απλώς αυτή τη χάρη θέλω. Εντάξει, του λέει, εμάς τώρα, του λέει, λέγανε ο Μάγκικα αυτή.
2: Ναι, είναι λίγο μάγκες.
0: Εντάξει, του λέει, να σε περάσω.
2: Ναι.
0: Ανέβα στην πλάτη μου. Ανεβαίνει στην πλάτη, πήγαιναν κανονικά, στη μέση του ποταμού του τραβάει μια τσιμπιά ο Σκορπιός, του διαλύει το σύστημα όλο. Λέει, καλά τρελώσεις, αγόρι μου, τρελώσεις, τα πνιγούμε και οι δύο. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, είναι η φύση μου αυτή, του λέει.
2: Ναι.
0: Δεν πάει, τελείωσε.
2: Αν η φύση σου στη μέση του ποταμιού εμφανιστεί,
0: δεν είναι τώρα.
2: Τι να κάνεις τώρα?
0: Ο Νίκος από το Ράφλιο στέλνει την καλημέρα του. Τώρα καταλάβαμε το ήθος του Σαμάρα. Δεν είναι θέμα ήθους αυτό.
2: Πολιτικής
0: επιλογής είναι.
2: Υφής, εγώ θα έλεγα.
0: Ναι, και επιλογής. Ναι, ναι. Να πω κάτι, ας πούμε, μου λένε καμιά φορά, αυτό είναι νόμιμο, αλλά δεν είναι ηθικό. Και έχω πει 100.000 φορές, μου το λένε, γιατί με εκνευρίζει αυτό. Γιατί με εκνευρίζει, θα σας πω γιατί. Γιατί το κράτος δεν διοικείται με ηθικούς κανόνες. Αυτά είναι στην Εκκλησία. Το κράτος διοικείται με το Σύνταγμα, το αστικό, το ποινικό δίκαιο και τους νόμους που έχουν ψηφιστεί. Δεν δικαιούται, δεν υπάρχει νόμος ηθικός. Δηλαδή τι, η ηθική η δική μου είναι ίδια με το Τάσου? Δεν, η ηθική του Τάσου είναι ίδια με τις Αθηναίδας ή γενικότερα? Ναι. Ή με την νεαρά η οποία θα πει τις ειδήσεις και πήγε και ξεροστάλιαζε στη συναυλία της Άννας Βύση?
2: Πήγες, ωραία ήταν.
13: Με δώσατε τώρα, τα είπατε όλα. Και πολύ ωραία ήταν. Μ' άρεσε.
2: Γιατί για πες ρεπορτάζ.
13: Λοιπόν, γινόταν χαμός. Ναι. Θέλω να πω ότι ήταν σύμμαχος ο καιρός, διότι ναι, μεν έβρεξε, ναι, αλλά με το που βγήκε η Βύση σταμάτησε. Και όταν τελείωσε η Βύση, ξαναξεκίνησε να βρέχει.
2: Μέχει ο καιρός, λοιπόν.
13: Βέβαια.
2: Έτσι συμπορεύτηκε με αυτή τη.
13: Σωστά, σωστά.
2: Ήταν απολαυστική πάντως.
13: Ναι, πολύ ωραία.
2: Πάρα πολύ ωραία. Είναι φαινόμενο αυτό.
13: Ναι, όλο. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι.
2: Οπότε νομίζω ότι θα μπορείς να λες τώρα ήμουν και εγώ εκεί. Ειδήσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
14: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος της οδού Δυραχείου. Κυκλοφοριακά προβλήματα και στη λεωφόρο Αμαλίας, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Συγκρού λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ στο ύψος της οδού Φιλελλήνων. Καθυστερήσεις στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Φιλήσεως, Κόμβου Ηρακλείου και στις εξόδους Γιαλαμία. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Κατακουζινού, κοντά στην πλατεία Κάνιγκο, στο κέντρο της Αθήνας. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της οδού Ακαδημίας έως το ύψος της οδού Νικήταρα. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε απορρίμματα στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Λόγω της φωτιάς διεκόπη προσωρινά η λειτουργία του προαστιακού, καθώς η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλαισίων των σειρμών. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφετέρια στο ισόγειο πολυκατοικίας και επεκτάθηκε στα υπερκείμενα διαμερίσματα επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, ενώ το τμήμα δίωξης εκβιαστών μεταβαίνει στο σημείο. Το 2023 στην καφετέρια είχε σημειωθεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Ως πιθανότερο εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου στην κατοικία του δεύτερου ορόφου, με αποτέλεσμα μία σπίθα ή ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών θα μεταβούν οι συγγενείς των 6 θυμάτων, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν ζημιές. Μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους ετοιμάζει η κυβέρνηση. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15 ημέρες με βάση τις διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές. Στα 99 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent. Τα 94 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμμετέχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν υβριδικές απειλές, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Επανέναρξη των συνομιλιών με το Ιράν, δήλωσε ότι αναμένει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μία ημέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Σύμφωνα με το Άξιος, οι έμεσες συνομιλίες με τη μεσολάβηση του Κατάρ ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα μετά τις συζητήσεις που είχαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ωστόσο, πηγή προσκύμενη στην αντιπροσωπεία του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε πως δεν προγραμματίζεται αυτή την εβδομάδα κάποια συνάντηση. Ο Αμπάς Αραγτζή τόνισε πάντως ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό, προειδοποιώντας ωστόσο ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο για την επανέναρξη του πολέμου. Συνεχίζεται η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στη Βρετανία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Φέρφορντ μετά από αναφορά ότι 3 ύποπτα φορτηγάκια κατευθύνονταν προς τη βάση. Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία αφενός γιατί η συγκεκριμένη βάση χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ για επιχειρήσεις κατά του Ιράν και αφετέρου γιατί οι φρουροί της Επανάστασης έχουν απειλήσει για επιθέσεις σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί ο Αμερικανικός στρατός. Στις 9.40 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η σπουδαία νίκη της Εθνικής, η οποία επικράτησε 1-0 στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία στο Nations League. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε 101-96 του ΠΑΟΚ και κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρύβε λόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
3: Κρύβε λόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Κρύβε λόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική βελτιωμένος με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναϊς Νέγα.

0: Επιστρέψαμε εδώ. Ακούτε Α989. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber με SMS στο 6947-989-989. Τηλεφωνικό κέντρο 212-214-800. Και mail onair@α989.gr.
1: Πρέπει να πω εδώ, και το αφήσαμε γιατί μπλέξαμε με τα αστυνομικά και με τα πολιτικά στο πρώτο μέρος, για τη μεγάλη νίκη που πέτυχε η Εθνική Ελλάδος εχθές. Είναι η πρώτη φορά που τους κερδίζουμε. 10 φορές έχουμε παίξει, νομίζω, 11 με τη χθεσινή, 3 φορές έχουμε έρθει στο παλία, τις υπόλοιπες έχουμε χάσει, εκτός από τη χθεσινή που κερδίσαμε. Και έτσι φάγανε το χαστούκι της χρονιάς τους και έχουν προπονητή τον Κλοπ. Ένα μεγάλο προπονητή που ήταν στη Λίβερπουλ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αγγλία. Πολύ μεγάλος προπονητής, μεγάλη αξία. Αλλά εμείς έχουμε Γιωβάνοβιτς, ο οποίος δεν έκανε για τον Παναθηναϊκό και τον διώξαμε τον Παναθηναϊκό. Για να πάρουμε το χάφιστον χάρι, κάποιον Αχριστόπουλο, κάτι τέτοιο. Δεν βρίσκει άκρη. Τέλος πάντων, δηλαδή, ο Γιωβάνος τώρα είχε πάρει το πρωτάθλημα τώρα, αλλά δυστυχώς, ευτυχώς για την εθνική μας, τέλος πάντων, που κάποιοι είχαν μυαλό, τον πήρανε και κερδίσαμε και τους Σλάβους, νομίζω έτσι, τη Σερβία έξω και τη Γερμανία έξω. Κερδίσαμε, δηλαδή που πάμε έξω μη σαρώνουμε εμείς, είμαστε γάτοι.
2: Και
1: την Αγγλία και τη Σκωτία, ναι, είμαστε πάρα πολύ καλοί, ωραιότατα, πάμε πολύ δυνατά, γιατί έχουμε υφυπουργό εξωτερικών, το Χάρη Θεοχάρη, γι' αυτό πάμε έξω καλά. Καλά ο άνθρωπος, δηλαδή. Βάλε αυτό που είπε, ρε.
3: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες, δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
1: Εκπροσωπούν τον κακομοίρη που να κακομοιριάσεις. Βγήκε και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο το πρωί και λέει ήταν λάθος έκφραση.
0: Πρέπει να προσέχω, τι σου ξεφεύγει, πρέπει να προσέχεις.
1: Δεν μπορεί να λέει, δεν υπάρχει λάθος έκφραση. Ο πολιτικός πρέπει να βουτάει τη γλώσσα στο μυαλό του πριν μιλήσει. Δημήτρης Καλογερόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Καλογερόπουλο, να σας προσφωνήσω. Γεια σου, Δήμαρχε.
4: Καλημέρα, κύριε Χατζή, κυρία Νέγκα, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
4: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, είναι τιμητική. Τιμητικός τίτλος.
1: Χρόνια ολόκληρα, λοιπόν, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτό του κυρίου. Δεν ξέρω αν είστε κακομοίρης και σας εκπροσωπεί κάποιο κόμμα.
4: Καταρχήν, θέλω να δηλώσω κάτι συγχαρητήρια για την τεχνική ομάδα. Δεύτερον, για τον κύριο Θεοχάρη, ότι τον αδίκησα εχθές με δηλώσεις μου σε ένα θέμα.
1: Ναι.
4: Γιατί είπα ότι είναι υφυπουργός εξωτερικών μεν και είχαν ψηφίσει τότε και το θέμα των Πρεσπών. Που εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Όμως ο κύριος Θεοχάρης, η αλήθεια είναι ότι τον Οκτώβριο είχε πει τότε ότι αν αλλάξει το Σύνταγμα θα το ψηφίσω. Μετά είναι τάχτη στη Νέα Δημοκρατία το Δεκέμβριο, οπότε δεν το ψήφισε και εγώ. Παρασυρμένος βέβαια από το ποτάμι που είχε ψηφίσει,
1: ναι.
4: Έκανα αναφορά σε αυτό. Και είναι κρίμα γιατί.
1: Εντάξει, όχι, είναι... αυτό να μην τον αδικούμε σε αυτό που δεν έχει κάνει.
4: Να μην τον αδικούμε και σαν υπουργός τουρισμού είχε κάνει δουλειά.
1: Ναι.
4: Και μάλιστα ήταν και γενικός γραμματέας του Διεθνής Τουρισμού. Άρα λοιπόν εκεί να ζητήσουμε να πω ότι τον αδίκησα και το δηλώνει ευθαρσός. Τώρα όσο για τα άλλα. Κύριε
1: Χατζή,
4: ναι, κύριε Χατζή, ξέρετε ότι οι αρχές του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας είναι διατυπωμένες σε ένα κοινωνικό συμβόλαιο από αυτές που περιγράφονται στην ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: Το είπα νωρίτερα, πριν βγείτε, είπα ότι. Ναι, είπα αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι πάνω στο θέμα αυτό με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Τι είναι αυτή τη Νέα Δημοκρατία.
4: Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ έχει ένα λαϊκό χαρακτήρα η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι υπεράσπιση του μέσου πολίτη. Και βεβαίως θεωρώ ότι είναι λαϊκό κόμμα, όχι λέω στα λόγια, γιατί έχει και το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ελλάδα. Αυτό το αποδεικνύει. Στη δικιά μου γειτονιά λοιπόν, στις δικές μας γειτονιές, εκεί που ζούμε, είναι λαϊκές γειτονιές. Η έκφραση, εφόσον μου λέτε ότι βγήκε ο υφυπουργός και είπε ότι έκανε λάθος, εντάξει, εγώ να το δεχτώ, αλλά ξέρετε, είμαστε λαϊκό κόμμα και αυτά τα λένε βουλευτές. Οπότε εδώ κρίνεται από το λαό. Θέλω να πω λοιπόν όμως ότι, φίλε, ένα λεπτό. Εγώ δεν πάω να κρίνω τον πολίτη στη δημοκρατία τι θέλει να πήγε. Εγώ πάω να του δώσω λύση στα προβλήματά του. Αντί λοιπόν να καθόμαστε να κριτικάρουμε τους πολίτες που διαμαρτύρονται, γιατί ακρίβεια υπάρχει. και η κυβέρνηση, από ό,τι αναφέραν και στις ειδήσεις τις δικές σας, προλίγου μπήκα στις ειδήσεις που άκουγα εκείνη τη στιγμή, ότι θα υπάρξουν μέτρα για το καύσιμα, για το, σε μια παγκόσμια κρίση, για την ενέργεια και το καταξής. Εδώ κάνεις μια τεράστια προσπάθεια προκειμένου να απαλύνεις τον πόνο ενός ανθρώπου που σου λέει: παλεύω μια ζωή, στο τέλος του μήνα δεν έχω να αποθηκεύσω ούτε ένα ευρώ, έχω τα παιδιά μου και προσπαθώ. Αυτή είναι η δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι να είμαστε δίπλα στον πολίτη. Εγώ θεωρούμε, εάν πάρουμε τη φράση την οποία έκανε λάθος, εγώ είμαι από τους κακομοίριδες. Εάν εννοείς αυτό, όχι κακομοίριδες στη νόηση, γιατί όλοι αυτοί έχουν υψηλό IQ. Τα παιδιά τους είναι το 90% πετυχαίνει στα πανεπιστήμια. Και πανεπιστήμια όχι με μαϊμού χαρτιά στην πορεία. Θέλω να πω λοιπόν,
1: ναι,
4: ότι δεν γίνεται να βάλω χέρι εγώ στον πολίτη, γιατί πρέπει να κάνω πολιτική τέτοια προκειμένου να του διορθώσω την οικονομική κατάσταση και το μέλλον του. Αυτή είναι η δουλειά μου. Γι' αυτό με αξιοδότησαν και γι' αυτό πρέπει να έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά. Πρώτα εκλέγεσαι βουλευτής και μετά γίνεσαι υπουργός. Βέβαια εδώ το έχουμε και τα ανάποδα εδώ, αλλά δεν λέει τίποτα αυτό. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι ένα κόμμα που εξελίσσεται.
1: Πάντως με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εάν ο κύριος
2: Θεοχάρης.
1: Ο κύριος Θεοχάρης είπε αυτή τη φράση, την ακούσαμε. Βάλτε πάλι.
3: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίρηδες.
1: Να πάει αυτός να γίνει κακομοίρης και κανονικά πρέπει ο Μητσοτάκης αυτός δεν έχει καμία σχέση με την Νέα Δημοκρατία. Καταρχάς δεν ήταν Νέα Δημοκρατία, ήταν με το Χήμαρο, όχι ποτάμι. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει καμία σχέση με το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας και με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Αυτοί πρέπει να την κάνουν φίδι.
4: Ο κύριος Θεοχάρης στην τριχωματική κυβέρνηση ήταν γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Το θυμάμαι.
4: Και έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Τότε εγώ ήμουν γραμματέας αποκεντρωμένης.
1: Ναι.
4: Και μάλιστα είχαμε κάνει και μια κουβέντα κάποια στιγμή, γιατί είχαμε γνωριστεί. Και όταν ήταν στο ποτάμι.
1: Ωραίες γνωριμίες έκανες.
4: Δεν θα τους γνωρίζει.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Τι να σε κάνουμε.
4: Καλημέρα λέμε σε όλο τον κόσμο και βεβαίως αν είναι και ικανός του λέμε και μπράβο.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
4: Το θέμα είναι ότι ο πολίτης, εγώ ευθύνομαι στον πολίτη, εκείνος που μου έδωσε την εντολή, που με βοήθησε, ναι, μέσω του κόμματός μου, του θεσμικού φορέα, ναι, να του λύσω προβλήματα. Ναι. Εγώ δεν είμαι για να το ψέξω, γιατί διαμαρτύρεται. Ναι. Αν η λύση που θα δώσω θα σταματήσω διαμαρτυρία, στην επιτυχία. Όχι να το τραβήξω και το αυτή. Γίνανε λάθη. Θα πρέπει λοιπόν να σοβαρευτούμε, διότι εδώ δεν μπορεί να. Και ποιος είναι ο ρόλος μας. Είναι αυτό που λέτε. Δεν πρέπει να παρασυρώμαστε από άλλους. Θα πρέπει να δει στο κομμάτι που μας αναλογεί, γιατί δεν είμαστε και παντογνώστες σε όλα.
1: Καλά, εντάξει, εννοείται. Εντάξει, αλίμονο. Λέει ένας φίλος από το Γάλλιο,
4: ναι, ναι,
1: ο οποίος είναι ταξιτζής, λέει: καλημέρα. Την καλημέρα μας στον καλύτερο δήμαρχο που έχει περάσει από την πόλη μας. Φόρτσα Σίτι.
4: Αυτό είναι οπαδικό.
1: Ναι.
4: Αλλά είμαστε τρίτη εθνική, ναι, όπως η Παναχαϊκή.
1: Ας την Παναχαϊκή, μην μπερδεύεσαι, Δημήτρη μου, την Παναχαϊκή. Την πήρε ένας Τούρκος τώρα, το ξέρεις.
4: Αλήθεια. Δεν με εκπλήσει. Εγώ θυμάμαι το συγχωρεμένο τον πρόεδρο,
1: ναι,
4: που ήταν από την Πάτρα, ο οποίος ήταν Παναχαϊκή Φόρτσα.
1: Ναι, Φόρτσα.
4: Θυμάμαι,
1: ναι,
4: τον είχαμε επισκεφτεί τότε,
1: ναι,
4: και ήξερε όλα τα ντεσού, τα πάντα.
1: Γάτα. Πάντως ναι, τώρα την αγόρασε την Παναχαϊκή ένας Τούρκος.
4: Να πάμε καλά λοιπόν.
1: Εντάξει, ναι. Ευτυχώς έχουμε κόκκινο χρώμα και δεν τα αλλάξουμε. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα, δήμαρχε. Καλημέρα. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο Δημήτρης Καλογερόπουλος, βέβαια, εννοείται. Και μακάρι να ξανά είναι. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, ο Χάρης Θεοχάρης, εκπροσωπεί τους κακομοίριδες. Εάν ήμουν Μητσοτάκης, πως έλεγε και ο Σταυρίδης, κάναμε πρωθυπουργό, θα τον είχα σουτάρει εκείνη την ώρα που έκανε τη δήλωση.
0: Εντάξει. Ζούμε μια πολιτική εποχή μεγαλύτερη
1: μεταξύ. Δεν υπάρχει κόμμα και ήταν
2: ούτε σαν σκέψη δεν λέγεται. Δηλαδή...
0: Ο Αντώνης Αντωνόπουλος τα λέει αυτά.
1: Όχι, γιατί. Περιμένετε μισό λεπτό. Περιμένετε. Ναι. Γιατί αυτό το είπε, το εννοεί. Άλλο ότι μετά λέει, εντάξει, είναι λάθος.
0: Δεν σου έρχεται, δεν είναι και κάτι.
1: Γιατί
0: το
1: δεν σου έρχεται. Στο εμένα δεν μου έρχεται στο μυαλό να το πω.
0: Να πω κακομοίριδες τώρα.
1: Από τη στιγμή που το είπε, το έχει στη σκέψη του. Το έχει μέσα του. Αυτό πιστεύει ο κύριος Χάρης. Θεοχάρης.
2: Δυστυχώς.
1: Έχω ξανασυγκρουστεί με αυτόν εγώ.
2: Εντάξει.
1: Πολύ στο παρελθόν. Τα θυμάσαι, δεν με ρετάσω. Είναι δυνατόν να λέει ότι εκπροσωπούν τους κακομοίδες. Ποιοι ψηφίζουν την Νέα Δημοκρατία.
0: Τι νομίζω.
1: Οι 10 οικογένειες στην Ελλάδα που έχουν τα λεφτά.
2: Μα δεν είναι θέμα.
1: Δεν ξέρω και αν την ψηφίζουν αυτή.
2: Είναι θέμα, δεν ναι. είναι θέμα. Είναι υπερκομματικό πια. Όταν υπάρχει βουλευτής στο ελληνικό κοινοβούλιο που θεωρεί κόσμο, τον κόσμο κακομύριδες, είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Δηλαδή, ο στόχος του βουλευτή ποιος είναι? Να μην υπάρχει κακομύρης. Όχι να υπάρχει σαν σκέψη και να το λέει κιόλα.
1: Τώρα εσύ το πας φιλολογικά.
2: Όχι, δεν το πάω φιλολογικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Εγώ σου λέω ότι αυτός, αυτό έχει στο μυαλό του.
2: Ναι, το έχει.
1: Γιατί αυτός για είναι νεοφιλελεύθερη τσόντα είναι στην Δημοκρατία.
2: Μα είναι, είναι. Είναι δυνατόν.
1: Μα τρελάνετε τώρα. Είναι καμία σχέση αυτός με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή?
2: Μα έχει ετικέτα αυτή, αυτή η ατάκα.
1: Τη λαϊκή δεξιά.
0: Από ό,τι φαίνεται όμως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τέτοιου είδους.
2: Τι θα κάνει τώρα και αυτή?
1: Καλά, λες και είμαι εγώ Νέα Δημοκρατία?
0: Όχι,
1: είμαι
0: αυτό
1: στο
0: λέω.
1: Κόμμα τους για να πάω
0: το
1: να μιλήσω.
0: Το παρατηρούμε τώρα.
1: Εγώ σαν δημοσιογράφος το λέω.
0: Το παρατηρούμε ότι δεν...
2: Πάντως έχουν μια τάση προς τον αυτοκτονικό ιδεασμό, έτσι όλοι.
1: Και θα κάνουν τον κόσμο να έχει τάση προς τον έμετο. Γιατί αυτό έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Υπάρχει ο καναπές.
1: Λέω χάρη στο λαδρωμένο παιδί της Τρόικας, μην τα ξεχνάμε, ούτε εγώ να τα ξεχάσω. Εγώ, λοιπόν, να μας περάσετε, κύριε Τάκη, δυστυχώς φάγατε 4 από τον Πανεγέλιο του Σαββατοκυριακού που μας πέρασε. Καλά, εντάξει τώρα, άστο τώρα τι φάγαμε. Λοιπόν, το, τι λέει, οι δημόσιοι κοινωνίες δεν έχουμε λεφτά για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο έχει φτάσει 2-2. Μάλιστα. Εντάξει παιδιά, η μόνη λύση που έχει κυβέρνηση για αυτό είναι να μειώσει το φόρο, τον ενδιάμεσο. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνει. Γιατί είναι η παγκόσμια κρίση τέτοια που δεν είναι. Αλλά μπορεί να κάνει αυτό.
2: Έχω την εντύπωση ότι για να το μειώσει, να. Χωρίς να το ξέρω πάρα πολύ καλά.
1: Καλημέρα, λέει, κάποιον από τον Βελόπουλο και την Καριστιανού, τη Λατινοπούλου, του Κωνσταντοπούλου, εγώ δεν τους βγάζω, εμείς δεν τους βγάζουμε, μου φαίνεται κάτι λάθος έχει κάνει. Την Κωνσταντοπούλου την είχα προχθές, την έχω και την Πέμπτη. Την Καριστιανού, η Λατινοπούλου είναι σήμερα, δεν είναι, εδώ στο ραδιόφωνο. Του Κουκουέ βγάζω τον Νίκο τον Σοφιανό. Προχθές είχαμε άλλο στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ποιον να τον λες? Ποιον? Τον Φωτόπουλο τον βγάζουμε συνέχεια, στέλνει και μηνύματα ο άνθρωπος. Τι πλάκα μας κάνεις τώρα. Την Καριστιανού, ποιον να βγάλω από την Καριστιανού? Ξέρω κανέναν, ναι. Την έχω πάρει.
0: Ποιοι έχουν μείνει πρώτα απ' όλα?
1: Είναι, δεν ξέρω.
0: Συγγνώμη και την κυρία Καριστιανού την είχαμε πάρει τηλέφωνο.
1: Ναι, με απάντησε.
0: Ναι, εντάξει, γιατί δεν τα ξέρετε όλα και τι, ποιους προσπαθούν
2: δεν
0: να βγάλουν.
2: Δεν είχε βγει εδώ. Είχε βγει και εδώ.
0: Τους είχαμε, την είχαμε πάρει τηλέφωνο και περιμέναμε και μας είχε πει σε δεν, λίγο και, καιρό ναι. και δεν. Εντάξει. Αν τώρα μας ακούει κάποιος από το κόμμα ναι. και θέλει να μας βάλει ψεύτης, μακάρι και να βγάλουμε την κυρία Καριστιανού να τη φιλοξενήσουμε.
1: Σώπα μου. Λοιπόν, καλημέρα, λέει, είναι της ίδιας λογικής του, οι φτωχοί δεν ξέρουν να ψηφίσουν. Αυτό είχε πει η κυρία Λιμπεράκη, Αντιγόνη Λιμπεράκη, βουλευτής του Ποταμιού, στο οποίο ήταν βουλευτής και ο Χάρης Θεοχάρης.
0: Υπάρχει και τραγούδι, πανκ τραγούδι.
1: Για το Χάρη.
0: Όχι, υπάρχει πανκ τραγούδι. Τι είναι, Σεξ Πιστός είναι? Kill the poor που λέει. Σκοτώστε τους φτωχούς, να μην έχεις άμα είσαι τόσο σνομπαρία.
1: Στον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο εδώ πάντως η Καριστιανού έχει βγει.
2: Έχει βγει, ναι, γι' αυτό.
1: Ναι, στον Νίκο. Στον Νίκο
2: το και όχι είχε βγει μόνο, είχε βγάλει και ειδήσεις και γίνει ψιλοχαμούλης με όσα είχε πει.
1: Λοιπόν, ναι. Στη δική σου εκπομπή, ναι, στη δική
0: όχι,
1: μου.
0: Όχι, τέτοια είναι τη ζήνα.
1: Ε?
0: Όχι, τίποτα, είναι τίποτα. Ναι. Τα δικά μας. Τα μουσικά, το ποιος έχει βγάλει το τραγούδι το σκοτώστε τους φτωχούς.
1: Ναι.
0: Κυμωριστικό τραγούδι.
1: Ένα τραγούδι θα βάλουμε οπωσδήποτε. Βάλε τις διαφημίσεις, αλλά λύσαξες.
5: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181. Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.
6: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
7: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
8: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργου Σορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
11: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
10: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
11: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
10: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
11: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
10: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
12: Άνεση και λειτουργικότητα.
13: Αισθητική και ποιότητα.
12: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
13: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
12: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
13: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
12: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
13: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
13: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
12: Μελισσότοπος Καστοριάς.
13: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
12: Ζήστε το σπίτι σας.
10: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
14: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
15: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
16: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
17: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
18: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
19: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
20: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
21: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
22: Isomat Premium.
21: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
22: Isomat Premium.
21: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
22: Isomat Premium.
21: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
23: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
24: Και από κρωματάκι.
23: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
25: Τα υδατορέματα της Δυτικής Μακεδονίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 805 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Καλώς τη! Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
27: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
26: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
28: Γεια σας.
26: Ποιος είναι ο κύριος?
27: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
26: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
27: Κυρία Μαρία, μπράβο.
26: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
27: Σοβαρά?
26: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
29: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
30: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
0: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9. Αλφα 94,7.
1: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδη Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
0: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
3: Παθαίνεις ίωση.

0: μαρτυρία κατά του προσωπικού αριθμού.
1: Άστο.
0: Τι είδε αυτό.
1: Φοβούνται ότι τι θα γίνει το προσωπικό.
0: Θα τρομάξετε, παιδιά. Ζουν ανάμεσά μας.
2: Και τι λέγανε.
0: Κατά ότι είναι το φακέλωμα, ότι είναι ο αριθμός του θηρίου.
2: Ποιο θηρίου.
0: Του Αντίχριστου.
2: Α.
0: Εκεί, δηλαδή, ο προσωπικός αριθμός.
1: Εγώ το μόνο που έχω, πει για το προσωπικό αριθμό, έχω να πω για το προσωπικό αριθμό είναι ότι δεν έχει. Ναι, ακόμη υποτίθεται ότι θα ερχόταν, θα μας λύτρωνε από το να θυμόμαστε πάρα πολλούς αριθμούς. Χρησιμεύει. Πάντα πρέπει να έχουμε τις ταυτότητες, να έχουμε το ΆΜΚΑ, να έχουμε το ΑΦΜΗ και. Πουθενά, ναι. Γιατί δεν έχει έρθει αυτή.
2: Ποιο.
1: Ο προσωπικός αριθμός που
2: βρίσκεται. Έχουμε τώρα προσωπικό αριθμό.
1: Ναι, έχουμε.
2: Έχω κι εγώ.
1: Ναι, το σκοτώσανε με το ζόρι.
2: Ναι. Πού το έχω εγώ αυτό.
0: Είναι.
1: Κάπου υπάρχει.
0: Είναι ηλεκτρονικά. Άμα στο gov.gr, άμα φτιάξει το πορτοφόλι, το wallet αυτών.
2: Κάτι που έχουν φτιάξει τα παιδιά.
0: Οκ, μέσα εκεί υπάρχει προσωπικός αριθμός. Σε τικετούλα, βινιέτα.
2: Τι το κάνω αυτό.
1: Υποτίθεται ότι θα φτάσει η μέρα, ότι θα έρθει αυτή η μέρα που δεν θα χρειάζεται να δίνεις το ΆΜΚΑ σου, που δεν θα χρειάζεται να δίνεις το ΑΦΜΗ σου, που δεν θα σου ζητάνε αριθμό ταυτότητας. Θα έχεις παντού αυτό.
2: Το προσωπικό αριθμό.
1: Το προσωπικό αριθμό που θα είναι για όλα.
2: Και εγώ λες,
0: ναι.
1: Σου λέμε έχεις σίγουρα.
0: Έχουν τα παιδιά.
1: Από τι προκύπτει δεν ξέρω. Νομίζω λίγο μοιάζει με τον ΆΜΚΑ.
3: Είναι ο ίδιος ο ΆΜΚΑ.
1: Και κάτι άλλο.
3: Όχι, είναι ίδιο το ΑΦΜΗ. Συν κάποια ακόμα.
1: Μερικοί πήρανε και το κάνανε μόνοι τους. Και άλλοι άφησαν. Κι εγώ άφησα την κατάσταση να γίνει.
0: Το έκανα μόνος μου.
4: Είναι ο αριθμός του ΑΦΜΗ. Πλάς κάποια ακόμα στοιχεία. Δηλαδή τρία γράμματα μπροστά, τέλος πάντων.
2: Μπροστά ή πίσω.
4: Μπροστά. Είναι Α, ξέρω εγώ τι. Α, ΤΑΦ, όμικρον.
2: Α, ναι.
4: Και το ΑΦΜΗ. Το ΑΦΜΗ σου είναι τρία.
2: Το έχω το ΑΦΜΗ.
4: Αυτά τα νούμερα να ξέρει.
0: Εσένα που δεν έκανε τίποτα,
1: στο έδωσε
0: αυτόματα η μηχανή.
2: Μπορούσε να
0: το θηρίο.
4: Το θηρίο.
2: Δεν μου το είπαν όμω.
4: Στο πάνε.
1: Το λέγαμε και εδώ.
2: Όχι, δεν μου το είπαν.
4: Σου είχαν θα μπορούσε να διαλέξει τα πρώτα στοιχεία.
2: Δεν έδωσα σημασία, ε.
1: Καμία, εννοείται.
4: Ναι. Ούτε αυτή.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, είναι ο 666 τώρα αυτό, ή δεν
0: είναι. Το θηρίο ολόκληρο, δηλαδή σου λέω τώρα.
2: Και τι διαμαρτυρηθήκανε, γιατί.
0: Όλοι αυτοί, γιατί να καταργηθεί, να μην ναι, ισχύσει.
4: Βασικά πρόβλημα έχουν με την ταυτότητα αυτή, δεν έχουν πρόβλημα.
0: Και όχι, αυτή ήταν συγκεκριμένη, ήταν focus, ήταν για τον προσωπικό αριθμό. Η ταυτότητα πάει, τέλος.
2: Ταυτότητα τελειώσαμε.
0: Ναι, ναι. Εκεί όλοι αυτοί που φωνάζουν τις ταυτότητες τώρα κάνουν ουρές απ' έξω από τα τμήματα. Άσε με τώρα. Τέλει.
2: Λέει εδώ πέρα έναν άλλο. Ο Γιώργης λέει τρία γράμματα που διαλέγεις εσύ συν το ΑΦΜΗ. Άμα σε κουμουνιστής θα βάζαν όλοι άμπροστα.
1: Κουκουέ μπορεί να βάλει κάποιος. Έχουμε και εμείς εδώ έναν αγαπημένο ακροατή που υπογράφει Κουκουέ 666 και γελάμε κάθε ναι, φορά. Ναι, ναι,
0: ναι. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Σου
1: ναι.
2: Ναι.
0: Ξέφυγε
2: αυτό. Κουκουέ έπρεπε να βάλεις. Ο
5: Αντρέας.
2: Ανδρέας.
5: Μουλού τι βάζεις. Εκεί είναι.
0: Βάζ μουλού σχέτο. Θα το καταλάβουνε.
2: Κάπα, κάπα, μουλού. Κάπα μουλού.
0: Η λουμού.
2: Ας το ρε τώρα. Ρε.
0: Γιατί αφού υπάρχει.
1: Αφού υπάρχει είναι τσακωμένη. Έχει
2: χαλάσει.
0: Τι ωραία.
1: Έχει χαλάσει. Είναι πολύ ωραία.
2: Ναι. Αντρέας, τι έχεις βάλει τα τρία γράμματα. Τρία γράμματα.
5: Για λέγε. Το έχω βάλει όλο το τραγούδι.
2: Όλο.
5: Όλο, όλο, όλο.
2: Τι έχεις βάλει.
5: Έχω κάνει
2: αποκαλύψω. Έχεις βάλει άμπροστα λέγε.
5: Αν έχω βάλει άμ.
2: Ναι.
5: Δεν έχω πάει να το κάνω, αλλά τώρα μου βάζεις ιδέα να πάω.
4: Στο έχουν κάνει από μόνοι του.
2: Όχι τώρα, στο έχουν κάνει τώρα. Τώρα και στο λαλακρύο τώρα.
4: Όπως πρόλαβε το.
2: Ναι, δεν υπάρχει.
4: Εγώ ήθελα να βάλω άλλη.
1: Έχεις προσωπικό αριθμό, ενημερώνομαι εδώ. Τάκη. Ο Τάκης. Ενημερώνομαι και φαίνω στη συζήτηση ότι έχεις προσωπικό αριθμό. Κάποιος έχει φροντίσει για σένα. Όπως συνήθως.
2: Γύρευε τι έχουν κάνει στην πίσω την πλάτη μου. Πίσω την πλάτη μου. Μου στέλνουν και εμένα ένα μήνυμα. Εδώ μου λένε έχεις. Εσύ, μαντάμ, πώς το ξέρεις ότι έχω που στέλνεις το μήνυμα. Διοίκηση.
0: Κάτι ξέρει.
2: Γύρευε τι έχουν κάνει.
0: Το θηρίο.
4: Για να έχεις που έχουν και τους κωδικούς για να μπορούν να στα κάνουν αυτά όλα.
1: Κατάλαβες.
2: Αχ, τι τραβάμε. Λοιπόν, είναι το ΑΦΜΗ, λες εσύ και δύο γράμματα και αυτόματα σου δίνει άλλο ένα.
4: Ναι, ναι.
2: Α, λες, τα δύο λες εσύ.
4: Τα δύο πρώτα λες εσύ και
1: άρα,
4: το τρίτο
1: δεν
4: μπορείς
1: να βάλεις.
4: Εγώ έβαλα Α και ΤΑΦ που ήθελα να μου είναι εύκολο.
2: Το Α, ΤΑΦ τι είναι.
1: Αστυνομικό τμήμα.
4: Αναστάσεις, ασκαλώ να είναι.

0: Μπορείς να βάλω ταφ-ταφ.
1: Ναι.
0: Ναι. Και το άλλο, το τελευταίο γράμμα μου το έβγαλε η υπηρεσία.
1: Ήψιλον. Ήψιλον, ναι. Ατί δηλαδή.
0: Ατί.
1: Με ύψιλον. Ατί.
0: Γελάτε μωρέ.
2: Όλοι αυτό θα θέλανε. Είδες όμως που χαλάνε το κέφι των ανθρώπων. Γιατί να μην βάλει ο άλλος ΑΕΚ, να βάλει ο άλλος ΚΚΕ, να βάλει διάφορα τέτοια. Γι' αυτό σου λέει ένα δεν θα το διαλέγεις εσύ.
3: Το αφημί το δικό μου να ξέρεις. Το αφημί το δικό μου έχει 666 μέσα.
2: Αλήθεια.
3: Σοβαρά. Όταν είχα πάει να το βγάλω, λοιπόν, είχα κάνει έναρξη. Βλέπω το 666 επάνω. Λέω αυτό είναι ο αριθμό σα. Του λέω, δεν γίνεται, του λέω, σε παρακαλώ να το αλλάξει, είμαι λίγο προληπτικός. Όχι κύριε μου, λέει, δεν γίνεται. Πώς δεν γίνεται, του λέω, δεν το θέλω ρε παιδί μου, του λέω, δεν γίνεται. Έκτοτε γι' αυτό δεν έχω σταυρώσει φράγκο, κατάλαβες, αυτό είναι.
1: Ο Ανδρέας,
0: Ίσα, έπρεπε να έχεις τρελαστά λεφτά.
3: Άσε με.
1: Ανδρέα, εσύ.
3: Μέχρι και αυτός κόντρα με πάει.
1: Ο Ανδρέας είναι ο ίδιος ο Αντίχριστος.
2: Δεν χρειάζεται σύμβολο.
1: Ναι.
4: Δεν χρειάζομαι τίποτα. 666. Το πήρα άνετα.
2: Έχω μπει στην εφαρμογή Gov, στην οποία έχω γίνει, πρέπει να σας πω, Ρεζίλη, γιατί με έχει σταματήσει η αστυνομία και πήγα να βγάλω όλα τα σχετικά και δεν βγαίνανε γιατί κόλλαγε. Και έχει κάπου τον προσωπικό αριθμό στο Gov, αλλά μένα δεν μου το ανοίγει τώρα.
1: Κοίταξε, όλα αυτά συνοψίζονται στις εξής φράσεις. Μπορεί να μιλάτε.
3: Μάλιστα.
1: Παρακαλώ, Τάσο.
5: Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες.
6: Τον ήπιαμε, έτσι.
7: Το αισθάνομαι.
1: Σε αυτό είναι όλο.
2: Ναι.
1: Συνοψίζεται σε αυτό το ηχητικό. Έτσι. Κυρίως αυτό που είπε. Παπάρια μάντολες, τον ήπιαμε, το αισθάνομαι. Ναι. Το αισθάνεσαι και εσύ, λέω Σαμαράς. Δεν ξέρω, το αισθάνομαι. Εγώ προσωπικά, πρόεδρε μου, δεν το αισθάνομαι. Αυτό που εννοείς, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά λέω με γενικότερα τώρα, έτσι.
2: Και παλήθευση ηλικίας μου βγάζει εδώ. Γιατί άραγε.
1: Πόσο χρόνο είσαι?
2: 52 είμαι, το λέω.
1: 52 πέρσι ήσουν.
2: Όχι, και φέτος.
1: Και φέτος
2: βάζω συνήθως. Τώρα πρέπει να αρχίσω όλα 53, ναι, σωστά. Ναι, βάζω πιο πολύ πάντα. Προσθέτω. Και μετά νιώθω μια χαρά. Είμαι προετοιμασμένη δηλαδή για αυτό που έρχεται.
1: Ναι, εγώ τι να πω.
2: Δεν το προετοίμαζες νωρίς.
3: Η επόμενη εφαρμογή θα είναι και πόσο νιώθεις ηλικιακά. Θα πάει, θα εξελιχθεί.
1: Θα είναι τρίχες, τι γράφει το χαρτί.
2: Ακριβώς, τελείωσε. Τι πάει, πόσο νιώθεις.
1: Πόσο νιώθεις.
2: Να πας στη... Είμαι όσο νιώθω.
1: Να πας στη γάκα να σε κάνει να νιώθεις νέος. Στην καρδιά. Πας εκεί να σε νιώθει νέος και να πας στον παράδεισο.
0: Έχει το κατάστημα στον Κορυδελφό.
1: Αυτό, ναι, σωστό.
3: Φρεσκαδούρα θα βγουν.
1: Ανδρέα, είχα και τον κύριο Παπά νωρίτερα.
4: Ποιο κύριο Παπά?
1: Τον Νίκο, ρε.
4: Α, τον Νίκο.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Α.
1: Ναι. Υπάρχουν πολλοί παπάδες, το ξέρεις.
3: Το στόμα μου.
1: Πολλοί παπάδες στα κόμματα. Στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία. Παντού. Ναι. Και σκέφτομαι να κάνω μια εκπομπή στην τηλεόραση μόνο με αυτούς.
3: Παπάδες.
1: Ωραίο. Παπάδες, ναι.
2: Καλό. Α, ωραία, ναι.
1: Να φέρω και ένα διάκο.
2: Μπορείς να αρχίσεις να κάνεις συνδυασμούς, να βγάζεις μόνο παπάδες, να βγάζεις μόνο ανθρώπους που έχουν αλλάξει πάνω από τρία κόμματα.
1: Ναι.
0: Βεδουίνους.
2: Ναι. Και να βάλεις και μουσική ανάλογα.
1: Και παπατζίδες είναι πολύ δεχόρα.
3: Τους βγάλαμε.
1: Δεν χωράμε.
4: Εδώ παπάς, εκεί παπάς.
1: Μας εξήγησε τι έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Τι έγινε?
1: Ότι χάσανε το παιχνίδι στην όταν ήταν αντιπολίτευση. Αυτό μας είπε.
4: Α, εντάξει.
1: Τι εντάξει.
4: Εντάξει.
1: Δεν σ' αρέσει. Ούτε αυτό σ' αρέσει.
4: Δεν έχω πρόβλημα. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας.
1: Εντάξει, ξέρω ότι καταλαβαίνει ο καθένας. Εγώ ξέρω ότι καταλαβαίνω εγώ. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που είπε ο κύριος Παπάς.
4: Ναι, παιδί μου, ναι, εντάξει. Οκ, έτσι το είδε ο άνθρωπος. Τι να πούμε τώρα.
1: Ναι. Είπε για την κυρία Αρτσιόγλου.
4: Τι έκανε?
1: Δεν σου λέω.
4: Θα το διαβάσω.
1: Ναι, δεν σου λέω τι είπε. Ήταν συνυποψήφιοι, είπε, και μετά η κυρία Αρτσιόγλου έκανε τις δικές της επιλογές, αυτό είπε.
4: Α, ωραία.
1: Ναι, και μάλιστα είπε, εγώ λέει, στον πρώτο καιρό δεν ήμουνα με τον Κασελάκη.
4: Αφού ήταν ο ίδιος υποψήφιος, πώς θα ήταν με τον Κασελάκη?
1: Ναι, μετά ήταν.
4: Α, μετά ήταν.
1: Ναι, εντάξει.
4: Καλά πήγε αυτό.
1: Καλά, δεν πήγε.
4: Ναι. Μιλάμε για επιτυχία απίστευτη.
1: Grand succès.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Πρέπει να διδάσκεται αυτό. Πρέπει να διδάσκεται όμως, έτσι. Δηλαδή όλο αυτό, πώς μπορείς να αυτοκτονήσεις πολιτικά. ένα case study έτσι, αυτοκτονικό ιδεασμό στην πολιτική.
4: Αντώνη,
3: έλα μου.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ, όλη η ηγεσία, όλη η δομή είναι αυτή που κάνει κάτι την επιλογή Κασελάκη. Αλλά δεν υπάρχει ο Κασελάκης. Αυτό είναι το θέμα εδώ τώρα. Πρόσεχε να δεις. Δηλαδή, όταν νίκησε ο Κασελάκης, έφυγε η Νέα Αριστερά, αλλά υπήρχε και ένα κομμάτι που δεν ήθελε τον Κασελάκη από τα πρωτοκλασσά τα στελέχη.
3: Ναι.
4: Από αυτά δεν έχει μείνει κανένα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα.
3: Σωστό αυτό.
1: Ωραία. Θέλω να βάλουμε ένα τραγούδι λίγο να ηρεμήσουμε, γιατί δεν βάλαμε τίποτα σήμερα. Mm-hmm. Και παρευχόμαστε.

0: Λοιπόν, επειδή αυτό το με το 666 είναι μια περίεργη ιστορία και κάποιοι το έχουν καταλάβει σωστά ή λάθος, πάντως στην Αποκάλυψη.
1: Ναι.
0: 616 γράφουν τα αρχαία, δεν γράφουν 666.
1: Και πώς είχε επικρατήσει
0: από τον Έρωνα, από τον Έρωνα. Δηλαδή το κάθε εβραϊκό γράμμα που γράφεται ο Νέρονας Κέσαρας έχει μια αξία 50, 80, 100, 200, αυτά τα προσθέτεις και βγαίνει 666. Αλλά εάν αφανε Νέρο Σίζαρ, όχι Νέρον Σίζαρ, άμα βάλεις Νέρο Σίζαρ είναι 616, άμα βάλεις Νέρο Σίζαρ είναι 666. Και από εκεί, επειδή οι πρώτοι χριστιανοί είχαν μεγάλο φόβο από αυτόν τον άνθρωπο, αυτό το τέρας, αυτό το θηρίο, έτσι
2: το
0: συσχέτισε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και
2: είχε δημιουργηθεί την
0: Αποκάλυψη, ναι. Γραφή. Αυτά
1: εδώ
0: λοιπόν είναι
2: τον αριθμό του κτίνους.
0: Ναι, δηλαδή συνδυάζεται και με τέτοια πράγματα, δηλαδή και με εκείνα που συνέβησαν στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Δεν είναι, θέλει πολύ προσεκτική ανάγνωση αυτό και ερμηνεία. Αν και όπως σου είπα, το κάθε γράμμα ευρωπαϊκό, το γράψουμε ευρωπαϊκά γράμματα, το Νέρον Σίζαρ, έχει μια αξία δίπλα, προσθέτης. Αυτό το γράμμα είναι 50, το άλλο είναι 200. Αν αφαιρέσει από το Νέρον το τελευταίο νι, είναι 66. Και αυτό υπάρχει στην Αποκάλυψη. Τα λέμε αυτά για να είμαστε συνεπείς με τον κόσμο.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, Πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. Ότο Παύλα καταλύτες.gr.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας όπως πάντα στο Viber στο 6947-989-989. Συγκινητική ο Νελαβανώνη, μας λέει εδώ ο φίλος μας. Την είδα το 85 στη Ρώμη, υποβροχή, ενώ τραγουδούσε παρουσιάζοντας τη Λάντσια θέμα στην πιάτσα Ναβόνα. Τζόνι, ο αγρότης από την Ίδρα, μας λέει.
0: Επειδή μου γράφεις εδώ πέρα, Κωνσταντίνε, πότε κυβερνήσει. Είπα, ο Νέρον είχε πεθάνει, αλλά ήταν ο μεγάλος φόβος των χριστιανών. Έτσι. Και ο Διοκλητιανός ήταν, αλλά ο Νέρον ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά είχε τρομοκρατήσει, του είχε κατασφάξει, δεν υπήρχε. Αυτό ήταν, εντάξει, για να το ξέρεις.
1: Οπότε είναι μια παρεξήγηση το 666.
0: Δεν ξέρω ακριβώς τι θέλουν να πούνε μερικοί και τι έχουν καταλάβει. Τώρα εντάξει, σε αυτούς τους χώρους υπάρχουν και πάρα πολλοί φανατικοί. Το, οι οποίοι,
1: ναι, εντάξει, δεν είναι, ας πούμε, μετριοπαθείς άνθρωποι που θα κάτσουν να το συζητήσουν.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να το να βγάλει συμπέρασμα, αλλά το θέμα είναι. Δεν ξέρω πότε προφητικό θα είχε το κείμενο του Αγίου τόσο μετά. Ναι, αφού είχε κυβερνήσει ο Νέρωνας, τι προφητικό μου λες τώρα. Λοιπόν, εντάξει.
9: Υπάρχει μια δυσυνδαιμονία η οποία έχει υιοθετηθεί από άλλους, από κύκλους μη θρησκευτικούς παρά.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Ναι. Τώρα υπάρχουν διάφορα περίεργα. Τώρα σε αυτά δεν μπορεί να βγάλει άκρη.
1: Εντάξει, οι θρησκευτικοί σου λένε κάτι πολύ συγκεκριμένο.
9: Ναι.
1: Σου λένε σου αυτό ισχύει. Τώρα... Όταν υπάρχει, αρχίζουν και τα ψάχνουν και τα μπερδεύουν.
9: Μα ναι, τώρα να σου πω κάτι. Δηλαδή υπάρχει αυτός ο φανατισμός σε ορισμένους θρησκευτικούς κύκλους, ξέρεις, που είναι. Όχι απλώς δεν έχει να κάνει με τη χριστιανοσύνη ή δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή τώρα να σου θυμίσω το τελευταίο πειρασμό. Θυμάσαι όταν είχε παιχτεί στους κινηματογράφους, ήταν ο παπάς μέσα στο έμπαση, στο κολονάκι
1: που
9: το
1: έπαιζε
9: με το σταυρό
1: τότε,
9: και το ξηράφι και έκοψε την οθόνη.
1: Νομίζω ότι έχουμε διανύσει έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση από τότε, είναι και πάρα πολλά τα χρόνια. Και θέλω να πιστεύω ότι η Εκκλησία έχει κάνει τα βήματα της.
9: Η Εκκλησία έχει κάνει μεγάλα βήματα, ναι. Θα πρέπει να κάνει περισσότερα. Αλλά εντάξει, σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχουν αυτοί οι φανατικοί.
1: Δεν έχουν σχέση αυτοί, έχουν σχέση μόνο με τους εαυτούς τους. Δεν μπορείς να το... Ας πούμε.
0: Επειδή λοιπόν υπάρχουν όμως και ορισμένες περιπτώσεις όπου ερευνητές υποστηρίζουν ότι η Αποκάλυψη γράφτηκε το 68 έως το 70 μεταξύ των, όχι το 95. Τέλος πάντων, υπάρχουν διάφορες εκδοχές τώρα σε αυτά. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να ξέρεις γιατί ο Άγιος Ιωάννης που έγραψε την Αποκάλυψη, ο Αγγελιστής, δεν μαρτύρησε.
1: Γιατί?
0: Γιατί όλοι έχουν μαρτυρήσει. Mm-hmm. Τους κάψαν, τους κρεμάσαν, τους σταυρώσαν.
1: Έτσι είναι η Βία Αγίων, όλοι έτσι είναι.
0: Ναι, γιατί, ξέρεις.
1: Όχι.
0: Γιατί ήταν ο άνθρωπος, ο μόνος μαυτής του Χριστού, που ήταν κάτω από το σταυρό, ήταν όπως το σταυρώσανε.
1: Ναι.
0: Και δίνεται θεολογική ερμηνεία ότι γι' αυτό το λόγο δεν μαρτύρησε. Επειδή έζησε το δράμα αυτό.
1: Πω.
0: Ναι.
9: Πάντως, στο σπήλαιο της Αποκάλυψης. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να έχει μπει μέσα και να μην έχει νιώσει το δέος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά αυτό δεν είναι εργαλείο για να τρομοκρατήσει τον κόσμο.
9: Ναι, μα δεν είναι.
0: Εντάξει, δεν είναι εργαλείο να τρομοκρατήσει τον κόσμο.
9: Η Αποκάλυψη είναι ένα εξαιρετικό κείμενο.
0: Δύσκολο κείμενο.
9: Δύσκολο κείμενο.
0: Δεν μπορεί να το διαβάσει ο καθένας. Εντάξει, ξέρουμε τι συζητάμε τώρα.
9: Ναι, μπορεί να προσπαθήσει.
0: Ο αριθμός 7. Στην Αποκάλυψη και γενικά ο αριθμός 7 στην Ορθοδοξία, στην πίστη μας, ας πούμε, είναι ο πιο ιερός αριθμός, γιατί είναι ο πιο, θεωρείται ο πληρέστερος αριθμός. Ενώ το 6 υπολείπεται το 7. Είναι πολλά, δεν είναι απλό να δηλαδή, πήρα και το διάβασα και εγώ ερμήνευσα τι έγινε. Δεν γίνεται. Ναι. Αυτά για την ιστορία, κυρία Ανδρέα.
10: Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Με αυτά τα θέματα είναι εντελώς άσχετος. Δεν ξέρω.
0: Καλύτερα, Ανδρέα.
1: Αυτό
0: μου, καλύτερα.
1: Λέμε ότι δεν είναι εύκολο κανείς να τα καταλάβει.
0: Δεν είναι εύκολο αυτά και ναι. Κακώς με κάποιοι μπαίνουν να διαβάζουν.
1: Α, και λένε 666 έρχεται και όπου να είναι. Όλο έρχεται εδώ μεταξύ. Αυτοί όλο λένε ότι έρχεται. Όλο κάτι βλέπουν. Ένα σημάδι.
9: Το μελετάμε τώρα.
0: Όχι. Επειδή έχω μια μικρή γνώση γύρω από αυτά τα θέματα.
1: Αν νόμιζα θα λέει, επειδή ξέρω ότι έρχεται. Και λέω, κάτσε, τι θα πει τώρα.
0: Ναι.
1: Είμαστε κοντά.
0: Κάτσε γιατί μου στέλνουν μήνυμα εδώ μετανόηση, αμαρτωλέ και τέτοια.
1: Πω.
10: Κατάλαβες. Αυτά είναι.
9: Να μου έχουν στείλει αυτό.
1: Ναι, το βιβλίο της Αποκάλυψης λέει είναι χριστιανικό βιβλίο. Δεν πρόκειται για δυσυνδαιμονία. Θέματα που δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Αυτό είπαμε. Δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε τώρα εμείς να αρχίσουμε.
0: Προφανώς είναι θρησκευτικό βιβλίο. Προφανώς συμπεριλαμβάνεται στην Καινή Διαθήκη. Δεν μιλάω για αυτό.
1: Τι σχέση έχει το βιβλίο αυτό τώρα με ανθρώπους που βγαίνουν και σου λέει ο προσωπικός αριθμός 666. Τι σχέση έχει αυτό?
0: Ο Χριστός δίδαξε άλλα πράγματα. Μην μπερδευόμαστε.
9: Μα αυτό είναι. Από εκεί ξεκινάμε. Δηλαδή θυμάσαι.
0: Και
9: τώρα...
0: το Αποστόλου Παύλου οι επιστολές συμπεριλαμβάνονται, αλλά εντάξει.
9: Εδώ ήταν.
0: Έχει πολλή συζήτηση.
9: Το όταν συζητεί.
0: Συγγνώμη, σε ποια κοινωνία αναφερόντουσαν αυτά, πώς ήταν οι άνθρωποι και η ανθρωπότητα τότε, τι ακριβώς ζήταγε ο άνθρωπος τότε. Δεν λέω για τον ίδιο τον Χριστό, λέω για τους μετέπειτα. Και πώς κατάντησαν την Εκκλησία σήμερα. Αυτό είναι μια τεράστια συζήτηση που δεν γίνεται έτσι.
9: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί η εκκλησία σήμερα είναι απλά διοικούσα εκκλησία, αυτή η εκκλησία, δηλαδή οι πατριάρχες, παπάδες κτλ. Λοιπόν, Αντρέα, εσύ επειδή με τους παπάδες τα πας καλά στα κομματικά.
10: Εννοείται.
0: Πώς τον βλέπεις τον Νίκο Παπά?
10: Α, νόμιζα τους παπάδες γενικώς έλεγες τους ιεράρχες.
0: Όχι, όχι, άστα αυτό, δεν σε αφορά. Για τον Νίκο Παπά, πώς τον βλέπεις, που είναι στην Τριανδρία γραμματέας του κόμματος?
10: Εντάξει, κάνουν προσπάθεια οι άνθρωποι, δεν ξέρω τώρα.
0: Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένο.
10: Ενθουσιασμένο, παιδί μου, κάτσε ένα λεπτάκι τώρα.
0: Ευχαριστώ σήμερα, αλλά λέω πως...
10: Δεν είμαι και απογοητευμένος, νομίζω ότι κάνε μια φιλότιμη προσπάθεια.
0: Για να ξαναμπούν στα πράγματα, ναι. Να ξαναμπούν στη Βουλή στην παρούσα φάση, έτσι.
10: Ναι, εννοείται.
0: Έχουν τύχει, πιστεύεις, να μπουν στη Βουλή?
10: Λοιπόν, θα σου πω κάτι που το διάβαζα στις κυριακάτικες εφημερίδες και στα ρεπορτάζ. Και το είπε και ο κύριος Παναγόπουλος, τον είχα εγώ την Παρασκευή.
0: Τον άκουσα, ναι.
10: Υπάρχει ένα 2,5% που είναι αριστεροί ψηφοφόροι, τους οποίους αν πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ πάει στο 3,5%, αν τους πάρει ο Τσίπρας μπορεί να πάει σε πρόθεση στο 17-17,5. Αυτό είναι, νομίζω, εκεί θα παιχτεί αφενός η επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ και αφετέρου θα παιχτεί αν ο Τσίπρας μπορεί να κάνει ένα άλμα 2-2,5 μονάδων να πάει πιο ψηλά. Με βάση τα τώρα, μέχρι τώρα δεδομένα, έτσι. Mm. Αλλά αυτό το 2-2,5 πιστεύω ότι θα πάει μέχρι τις εκλογές να αποφασίσει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
10: Ναι.
0: Έχουμε μπροστά μας πολύ χρόνο, τουλάχιστον θεωρητικά. Ευχαριστούμε πολύ, Αντρέα.
1: Ευχαριστούμε,
0: καλημέρα.
1: Αντρέα.
0: Θα σε ακούσουμε το απόγευμα στη Λαϊκή Απογευματινή, 6 με 8. Λοιπόν, θες κάτι να πεις τελευταίο, γιατί συνηθίζεις να μας πας τα νεύρα στο τέλος? Ναι.
2: Όχι,
0: δεν θες. Εσείς, μαντάμ?
1: Εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια συνέχεια με την κυρία Καριστιανού και με τον Άδων Γεωργία. Θα το δούμε αύριο αυτό όμως.
0: Έχει μηχάνημα βιοανάδρασης.
1: Τι είναι η βιοανάδραση?
9: Την έβγαλε ο μετρητής αυτό, το MedWatch.
1: Το MedWatch αυτό. Ναι. Τι είναι αυτή, τι ναι, κάνει η βιοανάδραση? Ναι. Ανάδραση.
0: Ξέρω από ανάδραση εγώ.
1: Ξέρω την ανάδραση που είναι.
9: Βιοανάδραση.
0: Βιο, ξέρω.
9: Βιοανάδραση, δηλαδή τι σου κάνει, σε σηκώνει, σε τονώνει. Βιοανάδραση.
0: Τι σηκώνει?
9: Ανάδραση.
1: Ανάδραση είναι η αναμόχλευση, δεν είναι?
9: Ναι, ένα.
0: Πάω να με αναμόχλευσουν.
9: Ναι, ένα.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
9: Μια εσωτερική αναμόχλευση.
0: Α, εσωτερική. Πολύ εσωτερική.
9: Εξαρτάται, δηλαδή μέχρι πόσο θα κάνει θεραπεία, φαντάζομαι. Δεν ξέρω, τώρα το διαβάζω.
1: Προσέξτε
9: το
1: πολύ
9: το νιώθω.
1: Τι πηγαίνετε και τι κάνετε γενικότερα, κλείνοντας να το πούμε και αυτό. Έρχονται, έχετε το δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνα, εμείς θα τα πούμε αύριο στις 9.
0: Η οποία, όπως είπα, αποκάλυψα και νωρίτερα, ήταν η συναυλία της Άννας Βύση.
1: Ναι.
0: Ήταν εκεί η Λυσάρα και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Τι, γιατί η Λυσάρα, δεν μου τσέρεσε.
9: Έρχεται η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, θέλω να πάω για αναμόχλευση.
0: Εσύ τι να αναμόχλευσε?
9: Θέλω μια αναμόχλευση, ναι.
0: Καλά, 40.
1: Γεια σας.
9: Και 60, βάλε.
11: Η ώρα είναι 11.
12: Αλφα 94,7.
13: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Τα υδατορέματα της Δυτικής Μακεδονίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 805 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
15: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
16: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-30-68-92.
17: Άνεση και λειτουργικότητα.
18: Αισθητική και ποιότητα.
17: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
18: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
17: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
18: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
17: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
18: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
17: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
18: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
17: Μελισσότοπος Καστοριάς.
18: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
17: Ζήστε το σπίτι σας.
19: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.com.
20: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
21: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
22: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
21: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
22: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
21: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
22: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467044104.
21: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδη Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
21: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
21: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
23: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
24: Μανού στο σου του Κουρμπέλη μπήκε μέσα και βυθίσαμε τους Γερμανούς σε περαιτέρω εσωστρέφεια για να λένε μετά κάτι πικρόχολα ή της Bild ότι οι Νάνοι, λέει, βύθισαν τα Πάντσερ. Ποιοι Νάνοι, βρε κακόμοιρε, ποιοι Νάνοι που έχει να κάνει καλή πορεία στο Μουντιάλ η Γερμανία 10 χρόνια και ψάχνονται ακόμα στη Γερμανία τι θα κάνουν. Ανέλαβε ο Κλόπ, αλλά μαγικά δεν μπορείς να κάνεις. Εδώ τώρα, στην εδώ καθημερινότητα, ο κύριος Μητσοτάκης γύρισε από την Αμερική. Κάθε φορά συμβαίνει αυτό. Πας μια εβδομάδα στην Αμερική, ανοίγει το μάτι σου, λένε μπράβο, τι καλά τα κάνεις, τι ωραία η πορεία της οικονομίας και turn around story. Η Ελλάδα από εκεί που ήταν για τα σκουπίδια σε επίπεδο μακροοικονομικό, τώρα είναι ένα θετικό παράδειγμα. Συζητάς για μεγάλα θέματα, τεχνητή νοημοσύνη, μακροοικονομία, γεωπολιτική κίνδυνη, το ένα το άλλο, παγκόσμια ασφάλεια, και έρχεσαι εδώ και ακούς αυτό.
25: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον Κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
24: Έχουμε τον Κακομοίρη, ο Εμμύρης και ο Κακομοίρης. Μια εβδομάδα έλειψε ο Μητσοτάκης και η συζήτηση εδώ ήταν η εξής. Τα καλάμια της Ντόρας. Ο Θεοχάρης, μεγάλο ταλέντο. Κάθε φορά, ο κύριος Θεοχάρης κάθε φορά που μιλάει δίνει μια μονάδα στον κύριο Σαμάρα. Θα ξεκινήσουμε από αυτό. 1-0. Ένα το κρατούμενο. Και το λέω προς γνώση και συμμόρφωση κυρίως του κυρίου Θεοχάρη. Γιατί δεν μιλάει καλύτερα για την εξωτερική πολιτική, τη δημόσια, την οικονομική διπλωματία, το ένα το άλλο. Άστος τους Εμμύριδες και τους Κακομοίριδες, ρε αδερφέ, τους Νικοκύριδες και τους Κακομοίριδες. Άστο να πάει στο διάολο. Είναι η Νέα Δημοκρατία το κόμμα του Νικοκύρη και είναι η άλλη το κόμμα του Κακομοίρη. Μα πώς του ήρθε του ανθρώπου? Εν τω μεταξύ, τι έχει το άξιον 24? Μόλις μπαίνουν εκεί πέρα, παθαίνουν κρεσέντο. Πώς το λένε, τους ψεκάζουν κάτι στην είσοδο. Πήγε ο Άδωνης, είπε στον Ελευθερόγλου για τον Μπάφο. Πήγε ο Θεοχάρης στην ίδια εκπομπή εν τω μεταξύ. Στην ίδια εκπομπή δεν είναι, στη Δούκα δεν είναι, στην Κατέρινα. Πήγε και είπε για τους Νικοκύριδες και τους Κακομοίριδες. Πρέπει να αποφεύγουν οι νεοδημοκράτες αυτή την εκπομπή, διότι είναι ναρκοπαίδιο. Ναρκοπαίδιο. Εν τω μεταξύ, είναι και αβίαστα αυτά. Δεν του είπε κανένας, δεν τον πίεσε κανένας τον κύριο Θεοχάρη. Ελπίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης τον πήρε, θα τον πάρει ένα τηλέφωνο, να του πει ότι κοίταξε να δεις αγόρι μου, κοίταξε να δεις χάρη μου, καλά να είμαστε, αλλά δεν μπορείς να τα λες αυτά τα πράγματα. Ιδίως δε, δεν μπορείς να τα λες, κύριε Χάρη μου, όταν δεν είσαι και veritable νεοδημοκράτης. Όταν παραδίδεις μαθήματα κομματικής νομιμοφροσύνης Και λες, η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα του νοικοκύρη και οι άλλοι είναι του κακομοίρη και το ένα και το άλλο. Υπάρχουν οι νοικοκύριδες και υπάρχουν οι κακομοίριδες. Υπάρχουν κόμματα τα οποία έχουν μίζερη λογική. Μάλιστα, αυτό μπορείς να το πεις. Δεν μπορείς να λες για τους νοικοκύριδες και τους κακομοίριδες. Αλλά άμα δεν το καταλαβαίνουν, αν δεν το καταλαβαίνουν, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αυτό λοιπόν ήταν το δεύτερο ταλέντο. Το τρίτο ταλέντο βέβαια είναι ο βουλευτής Κουλκουδίνας, σε παρακαλώ. Είναι επιτυχία της προηγούμενης εβδομάδας, αλλά καλό είναι να τον ξαναθυμηθούμε. Συγχαρητήρια στους πιερείς. Ελπίζω να είναι καλύτερος φαρμακοποιός από βουλευτής ο κύριος Κουλκουδίνας. Πάμε.
0: Έχουμε κοντά μας τώρα στο στούντιο τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τον νομό Πιερίας, τον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα.
2: Αξίζει να σας πω ότι στην Ελλάδα, ξέρετε, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, για παράδειγμα, είχαμε μία από τις φθηνότερες τιμές αμόλυβδης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, η τιμή αυτή έφτανε υψηλότερη στον καταναλωτή. Αυτό συμβαίνει λοιπόν γιατί ξεκάθαρα υπάρχουν οι φόροι οι οποίοι προστίθενται την επόμενη μέρα. Γιατί διατηρούμε αυτούς τους φόρους? Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
24: Αυτός τώρα είναι νοικοκύρης ή κακομοίρης? Δεν ξέρω. Λίγο. Τώρα δεν θέλω να προβώ σε χαρακτηρισμούς. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, πολύ καλά πήγε η εβδομάδα της Νέας Υόρκης. Όσο ο κύριος είναι το παράδειγμα αυτό της κυβέρνησης αυτής, χωρίς ιδιαίτερη πίεση από την αντιπολίτευση, είναι ο ορισμός του λείπει ο γάτος, χορεύουν τα ποντίκια. Έλειπε ο γάτος, γινόταν εδώ πέρα της κακομοίρας. Χαμός. Ο Κουλκουδίνας τώρα, τον έμαθε το Πανελλήνιο τον Κουλκουδίνα. Ο οποίος με καθιέρωσε, είναι η Κουλκουδίνιος λογική αυτή. Είναι ο δείκτης Κουλκουδίνα, κάπως πρέπει να το δηλώσουμε έτσι, που είναι ένας δείκτης ευημερίας με βάση την κίνηση. Έχει κίνηση Συγκρού, πάει τρένο η χώρα. Δεν έχει κίνηση Συγκρού και Κηφισίας, αρχίζει η στενοπός. Αρχίζει, ας πούμε, η λογική της υποτίμησης με τη λογική του κύριου Κουλκουδίνα. Τέλος πάντων, να τους μαζέψουν λίγο όλους αυτούς, γιατί να πάρουμε μια ανάσα κι εμείς. Να πάρουμε μια ανάσα. Γιατί στο τέλος δεν θα δικαιωθεί μόνο η κυρία Μπακογιάννη για τα καλάμια. Θα δικαιωθεί και κανένας άλλος που θα λέει για. Είναι αυτό που τους λένε, τους μαρτυράν χωρίς ξύλο αυτοί. Λοιπόν, ας συνεννοηθούμε. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Ο Τάσος Τασκαλδιρανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Καραουλάνη είναι στην αρχισύνταξη της εκπομπής. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η εορτάζουσα Έλσα Ψαρίδη εχθές. Εχθές εόρταζε, σήμερα κερνάει. Η εορτάζουσα Έλσα Ψαρίδη στη Διεύθυνση Σύνταξης. Χρόνια πολλά και καλά. 2-12-2-12-4-800 το τηλέφωνό μας. Ο nerpapakialfaradio989.gr το mail μας. 6947-989-989. Το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι, επικοινωνείτε μαζί μας σε αυτό. Πάμε στο πρώτο τραγούδι της εκπομπής και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Να πω ότι στην παρέα μας είναι και η Telekom, η οποία είναι εδώ και φέρνει μία νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Θα βρείτε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr, κυρίες και κύριοι. Τώρα, υπάρχει μία συζήτηση που αφορά την υπόθεση της Βιολάντα. Από το Σαββατοκύριακο έχει ξεκινήσει ένας κύκλος δημοσιευμάτων αναφορικά με απολύσεις που φέρονται να έχουν γίνει εργαζομένων οι οποίοι είχαν καταθέσει ότι υπήρχαν καταγγελίες για οσμή στο εργοστάσιο όπου έγινε η φωνική έκρηξη πριν από μήνες όπου κόστισε την ζωή σε εργαζομένους. Εγώ δεν θέλω να επισέλθω στην ουσία, διότι είναι προφανές ότι αν έχει γίνει κάτι τέτοιο μιλάμε για συγκλονιστική εργατική αναλυγισία. Η Βιολάντα, οφείλω να πω ότι διαψεύδει επισήμως τα δημοσιεύματα και της εφημερίδας των συντακτών και της Real News για απολύσεις. Εγώ έχω να κάνω μία παρατήρηση. Επί της αρχής θα την κάνω την παρατήρηση. Το αν έχουν γίνει ή δεν έχουν γίνει απολύσεις σε μια εταιρεία μπορεί να το βρει εύκολα κανείς πλέον από τα στοιχεία της Εργάνης, διότι όλα αυτά αναρτώνται υποχρεωτικά. Λοιπόν, μια εταιρεία έχει, αν μεταβάλει αριθμό εργαζομένων για το χύψη ωμέγα λόγο, οφείλει να το δηλώσει. Πρέπει να πω ότι η δικηγόρος μίας εκ των οικογενειών που έχασε άνθρωπο είναι η δικηγόρος της οικογένειας της Βάσος Καμπαρδόνη, η κυρία Βάσο Πανταζή, σήμερα στα δικαστήρια επιβεβαίωσε την είδηση απολύσεων εργαζομένων. Από την άλλη, η Βιολάντα διαψεύδει. Εγώ οφείλω να πω κάτι άλλο. Αν έχει γίνει αυτό, οι άνθρωποι είναι για τα σκουπίδια σε ανθρώπινο επίπεδο. Σε ανθρώπινο επίπεδο, όχι σε επίπεδο ουσιαστικό, τήρησης της νομιμότητας τύπων κλπ. Ανθρώπινα. Άμα απολύσεις εργαζομένους για αυτό το λόγο, είσαι για τα σκουπίδια. Αν όμως δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα, δεν έχουν απολυθεί εργαζόμενοι, δεν υπάρχει μεταβολή των εργαζομένων, το οποίο εύκολα μπορούν να το βρουν και τα εργατικά κέντρα, τα κατατόπους εργατικά κέντρα, οι παρεμβάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και κυρίως της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ ήταν δείγμα της προχειρότητας για ακόμη μια φορά. Ξαναλέω, εγώ αυτή την ώρα δεν ξέρω αν έχουν γίνει απολύσεις. Και κανένας δεν ξέρει να το πει με βεβαιότητα. Επειδή βλέπω και διάφορα μηνύματα τα οποία έρχονται, μην μου στέλνετε τι διαβάζετε. Δεν με νοιάζει. Στο ίντερνετ πλέον ο καθένας γράφει τη βλακεία του άκοπα. Δεν με νοιάζει τι γράφει ένα μέσο, προφανώς ένα μέσο που έχει κάνει δημοσιογραφική δουλειά και είναι γνωσμένης αξίας, φέρει και το βάρος της απόδειξης. Αλλά δεν με νοιάζει τι γράφει ο καθένας στο ίντερνετ. Είναι κρίσιμο λοιπόν να απαντηθεί αυτό το ερώτημα και είναι κρίσιμο να το απαντήσει η πολιτεία αυτό. Να το απαντήσει επισήμως το Υπουργείο Εργασίας και ο ΕΦΚΑ, όχι γιατί μπορούν να κάνουν κάτι για να αναιρέσουν αποφάσεις μιας ιδιωτικής επιχείρησης. Δεν ξέρω αν υπάρχει ζήτημα παραβίας και της εργατικής νομοθεσίας. Αλλά πρέπει να δοθεί μια επίσημη απάντηση για να ξέρουμε όλοι πού πορευόμαστε. Επειδή με ρωτάει ο Βίρονας αν μια επιχείρηση έχει δικαίωμα να κάνει απολύση, όταν δεν πάει καλά, βεβαίως έχει δικαίωμα να κάνει απολύση. Εκδικητική απόλυση δεν μπορεί να κάνει. Πρέπει να κάνει αιτιολογημένη απόλυση. Αυτό είναι η εργατική νομοθεσία. Λοιπόν, με αυτές τις παρατηρήσεις πάω σε σύντομο διάλειμμα. Θα επιστρέψω με το θέμα της πλάκας και της Κυψέλης. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Υφυπουργός Υποδομών, ο κύριος Νίκος Ταχιάος. Παρακαλώ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε. Ακούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Ένα ταξίδι μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μια μεγάλη οργανωμένη διαδρομή στην άλλη άκρη του κόσμου. Ένα Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι σχεδιασμένο μόνο για δύο. Μια κρουαζιέρα, ένα γαμήλιο ταξίδι ή εκείνο το ταξίδι που δεν υπάρχει έτοιμο πουθενά και πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Στη Manesis Travel, εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες, ταξιδεύουμε με κάθε τρόπο. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Manesis Travel, ένας κόσμος ταξιδιών. Ο δικός σου τρόπος να τον γνωρίσεις.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Σας μέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίτης είναι στη συντροφιά σας και καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Υφυπουργό Υποδομών, τον κύριο Νίκο Ταχιάο, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση.
7: Καλημέρα κύριε Ευγενίτη, καλημέρα.
6: Να ξεκινήσω από την τραγωδία στην Πλάκα, κύριε Ταχιάρχη. Γίνεται μια ολόκληρη κουβέντα τώρα για το τι προκάλεσε την έκρηξη αυτή στο σπίτι. Αυτό θα τα βρουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Θέλω να ρωτήσω αν υπήρχε κάποια καταγγελία σε αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί επίσης γίνεται μια συζήτηση για οσμία αερίου, για κάποιες καταγγελίες από μια κίνηση πολιτών της περιοχής. Αν έχετε υπόψη σας κάτι πιο συγκεκριμένο.
7: Κοιτάξτε, δεν είναι κάτι το οποίο περνάει από το δικό μας Υπουργείο και φαντάζομαι δεν περνάει καν από την κεντρική διοίκηση, δηλαδή από, από τις κυβερνητικές υπηρεσίες. Ναι. Φαντάζομαι ότι ή στην περιφέρεια δεν υπήρξε σχετική καταγγελία, αν υπήρξε, ή στο Δήμο, ή στην εταιρεία η οποία είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση του αερίου. Αλλά εγώ επειδή διάβασα την ανακοίνωση των κατοίκων της Πλάκας, αναφέρονται κυρίως στα θέματα της κυκλοφορίας μέσα στην Πλάκα. Ναι. Σε περίπτωση εκτάκτου γεγονότος, παρά σε κάτι συγκεκριμένο. Χωρίς να αποκλείουν βεβαίως ένα τραγικό γεγονός όπως αυτό το οποίο συνέβη, κυρίως με τον κίνδυνο ενός τραγικού γεγονότος.
6: Εδώ μπορεί να είναι και κάτι απολύτως μεμονωμένο. Τώρα δεν ξέρω την κατάσταση της εγκατάστασης του αερίου, αν γίνονταν οι τυπικοί έλεγχοι. Αυτό δεν είναι και η δική σας αρμοδιότητα τώρα. Ούτε μπορεί ένας υπουργός να κάνει τον συντηρητή αερίου.
7: Να σου πω κάτι. Κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει για τα πάντα, για τα πάντα, για τα πάντα ένας ελεγκτής. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει πίσω από οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτό το τόπο ένας αστυνομικός ή κάποιος ο οποίος θα ασκεί έναν έλεγχο. Βεβαίως υπάρχουν εποπτικές αρχές, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν πιστοποιημένοι τεχνίτες, ο λόγος για τον οποίο γίνεται πιστοποίηση εγκαταστάσεων, ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν διαδικασίες είναι ακριβώς για να αποφεύγονται αυτά τα γεγονότα. Ναι. Τώρα, αν κάπου εκεί υπάρχει ένα κενό, για παράδειγμα, διαβάζω ότι πιθανότατα να μιλάμε για πολύ παλιά εγκατάσταση του 1995, η οποία έχει άλλες προδιαγραφές. Φαντάζομαι ότι αυτά όλα.
6: Υπάρχουν εκεί, κάτι, και εκεί υπάρχουν κάποιες τυπικές προϋποθέσεις για το πώς.
7: Είναι κάποια πράγματα τα οποία θα ψαχθούν, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει και τα οποία στο πέρασμα του χρόνου πρέπει και εμείς οι ίδιοι ως πολίτες να την αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, πάρτε παράδειγμα τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Δεν πρέπει όλες να έχουν ρελέ ηλεκτροπληξίας. Ναι. Πρέπει να έχουν, αφού υποτίθεται ότι κάθε 5 χρόνια γίνεται και 5-10, δεν θυμάμαι, νομίζω 10, γίνεται και σχετική πιστοποίηση. Λοιπόν, αντίστοιχο υπάρχει και για το αέριο. Παντού υπάρχουν αυτές οι διαδικασίες. Πρέπει να ακολουθούνται. Αλλιώς θα πρέπει να κάνουμε για οτιδήποτε κινείται από πίσω έναν αστυνομικό να τρέχει.
6: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα όμως, το οποίο είναι της καθήλυνας αρμοδιότητάς σας, που αφορά την πορεία της γραμμής 4 του μετρό και την υπόθεση της Κυψέλη. Σήμερα έχει προαναγγείλει κάποιες ανακοινώσεις και πάλι ο Δήμος της Αθήνας, ο κύριος Δούκας, ο οποίος ζητά από την κυβέρνηση να κινηθεί για τους κατοίκους της Κυψέλης με μοντέλο αμπελοκήπων. Αν αντιλαμβάνομαι σωστά, εννοεί τη μέρημνα που υπήρξε μετά την έκρηξη στην πολυκατοικία ως αμπελοκήπους, όπου είχε το ορμητήριό της μια ομάδα νεοτρομοκρατών. Υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο το οποίο εσείς σχεδιάζετε ως κρατική μέρημνα για τους κατοίκους οι οποίοι αυτή την ώρα έχουν ξεσπιτωθεί?
7: Κοιτάξτε, καταρχάς δεν ξέρω αν έχουν ξεσπιτωθεί κάτοικοι. Δηλαδή, έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι γίνονται αυτοψίες και από την πρώτη στιγμή υπήρξαν τέτοιες, οι οποίες δεν έχουν δείξει την ανάγκη να εγκαινωθούν οικοδομές. Έχουν δείξει ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Σε κάποια προβλήματα τα οποία αφορούν και κάποια δομικά στοιχεία, άρα το. Ότι αφορούν νομικά στοιχεία δεν σημαίνει ότι η οικοδομή είναι προς εγκατάλειψη. Δεν είναι μια οικοδομή η οποία πρέπει να εκκαινωθεί στον και καλά. Αν υπήρχε τέτοιος φόβος, θα είχε ήδη ζητηθεί η εκκαίνωση των οικοδομών από τους μηχανικούς οι οποίοι έκαναν τις αυτοψίες. Και άρρωστε εντός των ημερών θα πάρουμε και τις πραγματογνωμοσύνες του τεχνικού επιμελητηρίου, οι οποίες για αυτόν τον λόγο έγιναν. Ακριβώς για να διαγνώσουν τις βλάβες που υπάρχουν και για να προτείνουν το μέτρο των παρεμβάσεων, των επεμβάσεων που πρέπει να κάνει η ανάλογος κοινοπραξία του μετρό, η οποία θα πληρώσει και τις σχετικές δαπάνες για την αποκατάσταση.
6: Άρα δηλαδή το επόμενο διάστημα, καταλαβαίνω ότι το ΤΕΕ θα παραδώσει αυτή την εβδομάδα αυτή την έκθεση. Εάν υπάρχουν κάποια άμεσα μέτρα τα οποία πρέπει να δρομολογηθούν, αυτό ενδεχομένως να σημαίνει ότι όσο γίνονται εργασίες θα πρέπει οι κάτοικοι να φύγουν για κάποιες μέρες από τα σπίτια τους?
7: Αυτό εξαρτάται από τις εργασίες. Αν χρειαστεί να γίνει αυτό, θα περιληφθεί και αυτό μέσα στις εργασίες. Δηλαδή και η απομάκρυνσή του θα είναι ένα κόστος το οποίο θα βαρύνει αυτόν ο οποίος θα κάνει τις εργασίες. Αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Και σας ξαναλέω, το ένα γεγονός των αμπελοκήπων δεν έχει καμία σχέση με το συγκεκριμένο. Εκεί είχαμε μια ολική καταστροφή μιας οικοδομής, ενός κτίσματος. Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Εδώ έχουμε προφανώς βλάβες, ζημίες. Η μέγιστη αφορά μία καθίζηση η οποία είναι περίπου 5,5 εκατοστά, μία διαφορετική καθίζηση, αλλά αυτού του είδους οι βλάβες δεν σημαίνει ότι οδηγούν σε αχρηστία τις κατασκευές.
6: Ναι, ωραία. Άρα εσείς λέτε ότι εδώ δεν υπάρχει ένας άμεσος κίνδυνος, όπως αντιλαμβάνομαι εγώ, για αυτά τα σπίτια στην Κυψέλη, ότι θα πέσουν το επόμενο διάστημα?
7: Βεβαίως, αυτό ακριβώς λέω.
6: Μάλιστα, ωραία. Υπάρχει όμως και μια ευρύτερη συζήτηση που αφορά την πρόοδο της γραμμής 4. Στην πραγματικότητα τα έργα έχουν παγώσει εδώ και αρκετό διάστημα, από τότε που βρέθηκαν όπου προκλήθηκαν οι ρογμές στα σπίτια της Κυψέλης, και υπάρχει μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα για την πορεία του έργου. Μπορούμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι για το πότε θα επανεκκινήσουν τα έργα?
7: Κοίταξε, αυτός ο γενικός αφορισμός ότι έχουν σταματήσει τα έργα είναι λάθος. Διότι τα έργα του Κυψέλης δεν είναι μόνο τα έργα του μετρό δεν είναι μόνο η διάνοιξη της σύραγγας, είναι και η σταθμή. Και φυσικά και έχει άλλα δύο πράγματα, που έχει την προμήθεια των συστημάτων, την προμήθεια των τρένων κτλ. Όλα τα έργα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Έχει σταματήσει η διάνοιξη της σύραγγας μόνο στο συγκεκριμένο τμήμα της Κυψέλης και προς την οδό Βασιλείου Κωνσταντίνου, προς το πάρκο δηλαδή της Ριζάρη. Αυτό έχει σταματήσει. το οποίο αφορά σε μια καθυστέρηση που είναι πιθανό να μπορεί να απορροφηθεί. Τα υπόλοιπα έργα κινούνται και παραμένουν στο χρονοδιάγραμμα του 2032. Πρέπει να σου πω ότι ο ένας μετροπόντικας, το 1 TBM, έχει αρχίσει και βγαίνει ήδη στην επιφάνεια από τον, στην περιοχή του Ευαγγελισμού, στην περιοχή δηλαδή του Πάρκου Ριζάρη, στο ύψος του Βασιλείου Κωνσταντίνου. Εκεί θα κατέληξε.
6: Το 32 πάντως είναι ήδη παράταση εν σχέση με την αρχική εκτίμηση για περαίωση τέλος 29, αρχές 30.
7: Όλοι, η αρχική εκτίμηση το ξέραμε όλοι και αυτό το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι ήταν μια εκτίμηση η οποία μάλλον έγινε με κάποια. Κάποιες πολιτικές, αν θέλετε, παραδοχές και πολύ λιγότερο τεχνικές. Το οποίο αυτό ήδη από το 2019, όταν είχαν αναλάβει θέση του Προέδρου του Ελληνικού, τότε Αττικό Μετρό, διότι δεν έβγαιναν τα χρονοδιαγράμματα εύκολα, ήταν πολύ δύσκολο να μετρό. Διότι δεν έβγαιναν τα χρονοδιαγράμματα εύκολα, ήταν πολύ δύσκολο να βγουν.
6: Το 32 θα βγει, γιατί εγώ ακούω την άβαξ και λέγεται το 33.

0: είναι μια συζήτηση η οποία θα, κάποια στιγμή θα πρέπει να λάβει υπόψη της και νέα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή παραμένουμε στο 2032 εμείς.
1: Αν όμως η εταιρεία επιμείνει, με συγχωρείτε που παρεμβαίνω σε αυτό, αν η εταιρεία επιμείνει, το λέω γιατί διαβάζω δημοσιεύματα, βλέπω διαρροές και από τη μεριά της Avax, ότι το 32 και αυτό είναι μη ρεαλιστικό, γιατί πρέπει να πάμε στο 34 και ζητάει ένα πλαίσιο παράταση μέχρι το 34. Αυτό είναι κάτι που εσείς θεωρείτε ότι είναι ρεαλιστικό ή θα πρέπει να το δείτε πιο μετά?
0: Αυτό θα το δει η προϊσταμένη αρχή όταν έρθει η ώρα. Το ότι όλοι οι ισχυρισμοί μιας ανδόκρινων πραξίας δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνονται αποδεκτές ή ότι γίνονται αποδεκτές. Ναι. Το καταλαβαίνετε αυτό.
1: Προφανώς.
0: Αυτά τα ζητήματα τα οποία είναι συμβατικά και τα οποία αντιμετωπίζονται στο στάδιο που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
1: Ωραία. Τώρα θέλω να ρωτήσω και για 2-3 ακόμα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη στην επικράτεια. Ισχύει, κύριε Υπουργέ, ότι θα δοθούν τα πρώτα χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ τις επόμενες ημέρες? Κάτι προγραμματίζεται στην Κρήτη?
0: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή τελειώνουν στο Άγιο Νικόλαος Νεάπολη τα έργα τα οποία περιλαμβανόταν στο ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης για το συγκεκριμένο τμήμα. Μιλάμε για ένα τμήμα 10 χιλιόμετρων, το οποίο θα είναι λειτουργικό. Γίνονται τα τελευταία μερεμέτια, αν θέλετε, αυτή την περίοδο. Είναι ένα τμήμα το οποίο θα είναι λειτουργικό, ναι. Στα 10 χιλιόμετρα του Νεάπολη Αγίος Νικόλαος.
1: Το υπόλοιπο έργο όμως είναι σε τροχιά, μπορούμε να έχουμε έναν ρεαλιστικό ορίζοντα ολοκλήρωσης, μια εκτίμηση τουλάχιστον πότε?
0: Κοιτάξτε, το ΒΟΑΚ είναι 3 διαφορετικά έργα. Είναι με ένα δημόσιο έργο, αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως, ναι, ναι, από Λέγκας Νικολάου, το οποίο χρειάζεται να γίνει και η παράκαμψη του Αγίου Νικολάου, η οποία ήταν εκτός του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτό είναι ένα επόμενο στάδιο και δεν είναι εύκολο, γιατί έχει πολύ δύσκολες απαρατηριώσεις εκεί, καθώς επεμβαίνει σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, αλλά είναι κάτι το οποίο προχωράμε. Ήταν όμως απολύτως δύσκολο να ολοκληρωθεί αυτό μέσα στα όρια του Ταμείου Ανάκαμψης και γι' αυτό εξαιρέθηκε. Είναι η σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα, η οποία αφορά το Χερσόνησος Νεάπολη και η οποία τρέχει. Τρέχει πραγματικά. Εκεί τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης που αφορούσαν σε σύρακα και γέφυρα έχουν ολοκληρωθεί, έχουν περατωθεί. Και μετά έχουμε το μεγάλο έργο της παραχώρησης, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο μήκος, το Χανιά Ηράκλειο,
1: ναι,
0: όπου έχουν εγκατασταθεί τα 3 εργοτάσεις της παρακάμψης και έχουν ολοκληρωθεί ή ολοκληρώνονται οι εργασίες οδικής ασφάλειας, οι οποίες ήταν απολύτως απαραίτητες για να μπορέσει ο δρόμος να, ο υφιστάμενος και ο δρόμος στον οποίο γίνεται παρεμβάσεις, να λειτουργεί χωρίς κίνδυνο, μάλιστα, μέχρι ότου να ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο. Και εκεί τρέχουν τα πράγματα. Αλλά καταλαβαίνετε, είναι ένα έργο που είναι ακόμα στο ξεκίνημά του.
1: Ναι.
0: Και σε αυτό προχωράμε τις απαλωτριώσεις με το κατά το δυνατόν σύντομο ρυθμό. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να σας πω ότι έχουμε ξεφύγει και δεν έχουμε ξεφύγει από την προς το παρόν από το χρονοδιάγραμμα το οποίο υπάρχει για την παραχώρηση.
1: Μάλιστα. Ωραία. Και κάτι τελευταίο. Έχουμε έναν μήνα για την παράδοση του flyover. Δηλαδή, να μας πείτε, θα είναι στη Θεσσαλονίκη, λέω τώρα, τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Μάρτιο?
0: Κοιτάξτε, παραμένουμε κάπου στις 14 Μαΐου του 27.
1: Πριν τις εκλογές.
0: Και που ξέρω εγώ πότε είναι οι εκλογές.
1: 23 Μαΐου.
0: Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Κάτι ξέρετε εσείς.
1: Α, δεν ξέρω. Δεν, ναι. Λέω μια ημερομηνία που μου έρχεται στο μυαλό. Και για το δικό σας τον προγραμματισμό, για την Αλφα Θεσσαλονίκη, το λέω.
0: Ναι. Δεν έχω εικόνα ούτε για την Αλφα Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αλλά εκείνο που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι δεν έχει να κάνει με το χρόνο των εκλογών. Ναι. Το flyover είναι ένα έργο το οποίο είναι δύσκολο. Κάναμε μια προσπάθεια να το επιταχύνουμε, να έρθει δηλαδή νωρίτερα από την αρχικά συμπεριφωνημένη ημερομηνία. Παράδοση είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ξέρετε, στο συγκεκριμένο έργο δεν είναι μόνο το κατασκευαστικό αντικείμενο, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και το βλέπουν οι Θεσσαλονικοί και οι χρήστες του δρόμου. Είναι και το γεγονός ότι γίνεται πάνω σε έναν δρόμο λειτουργία, όπως είναι η Περιφερειακή Θεσσαλονίκης. Άρα αυτό θέλει διαρκείς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, φέρνει μια αναστάτωση στην πόλη. Αυτά όλα είναι πράγματα τα οποία πρέπει να κανένας να τα λαμβάνει υπόψη του όταν τρέχει το έργο. Και τα ίδια προβλήματα βέβαια αντιμετωπίζουμε και στο ΒΟΑΚ.
1: Σωστά, βέβαια. Και εκεί είναι δρόμος εν λειτουργία.
0: Δεν είναι ένας δρόμος εν κενό. Είναι ένας δρόμος που κάνεις απαλωτριώσεις και αρχίζεις πια τα χωματουργικά. Είναι δρόμοι οι οποίοι είναι λειτουργία και αναγκαστικά κάποιοι άνθρωποι θα αναστατωθούν. Στο flyover πιστεύουμε ότι τον Μάιο του 2027 θα είμαστε έτοιμοι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ταχιάου. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα και από μένα. Γεια σας.
1: Λοιπόν,

0: Πάμε σε μικρή ανάπαυλα και επιστρέφω σε 2 λεπτά από τώρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου.

0: πια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία που την κούραση μου εν μέρη εξηγεί.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Θυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας. Είναι το 212-212-4800. Είναι το onair.radio989.gr και το 6947-989-989. Το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Λέει ο Πέτρος, λέει αμάν αυτή η παπάντζα με τους ελέγχους και δεν μπορούμε να έχουμε από έναν ελεγκτή ή αστυνομικό πίσω από κάθε παράβαση. Τώρα, εδώ δεν μιλάμε για αυτό τώρα, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν μπορεί να ελέγχεται ο αγωγός αερίου σε κάθε σπίτι στη χώρα ανά έναν μήνα. Είναι εντελώς παράλογο αυτό. Γι' αυτό και όλες οι εταιρείες έχουν διαδικασίες, ανεξαρτήτως του πότε έγινε μια εγκατάσταση. Μια εγκατάσταση επικαιροποιείται. Μπορεί να χρειαστεί κάποιο εξάρτημα αντικατάσταση, εξυγχρονισμό. Μπορεί κάτι να χρειάζεται, αλλά δεν είναι ότι μετά από μια πενταετία ή μια δεκαετία μια εγκατάσταση αερίου ή ένας λέβητας είναι εντελώς άχρηστος, χρειάζεται μια επικαιροποίηση, μια αξιολόγηση κλπ. Φαίνεται ότι αυτό σε αυτό το σπίτι στην Πλάκα γινόταν μέχρι ένα σημείο, πρέπει να δούμε αν έχει γίνει και τον τελευταίο χρόνο. Είναι απολύτως προφανές ότι όλα αυτά δεν γίνονται σε τηλεοπτικό χρόνο, δεν γίνεται «Α, έγινε η έκρηξη». Βρέθηκαν οι άνθρωποι και ταυτόχρονα έχω και όλα τα πιστοποιητικά για το πώς λειτουργούσαν οι τεχνικές προδιαγραφές ενός οικίματος. Όλα αυτά θα βρεθούν. Και αν κάτι δεν έχει γίνει σωστά, αυτό θα αναδειχθεί. Δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί. Τώρα, μην την κάνω αυτή τη συζήτηση πολύ λεπτομεριακή, αλλά υπήρχε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων οι οποίοι ζούσαν εκεί πέρα. Από κάτω ήταν το Airbnb που ήταν τα δύο τα ζευγάρια. Οι τουρίστες από το εξωτερικό. Το ζευγάρι των ηλικιωμένων πάνω από ό,τι κατάλαβα ήταν οι ιδιοκτήτες του σπιτιού. Του διαμερίσματός τους. Ωραία. Και οι άνθρωποι μπορεί να μην κάνανε κάτι απόλυτα by the book, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει υπάρξει μια διαρροή αερίου. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Θα μου πεις, τι θα μπορούσε να έχει κάνει το κράτος για να το αποτρέψει. Όχι πάρα πολλά κατά τη γνώμη μου στην προκειμένη περίπτωση. Στην περίπτωση του Μαζονάκη, ας πούμε, θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο συστηματικοί οι έλεγχοι στα ιατρία. Για παράδειγμα, σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι φτιάξαμε αυτό το MedWatch, το ωραίο εργαλείο το οποίο με χρήση τεχνητής νοημοσύνης ενημερώνει το σύστημα και άρα την αρχή διαφάνειας που είναι αυτή που κάνει τώρα τους ελέγχους στη θέση του παλιού ΣΕΥΠ, του σώματος ελεγκτών υπηρεσιών υγείας. Ότι ξέρεις υπάρχουν ιατρία που διαφημίζουν υπηρεσίες τις οποίες είτε δεν έχουν δηλώσει είτε είναι αναντίστοιχες στην ειδικότητα του γιατρού, δηλαδή εγώ είμαι δηλωμένος κτηνίατρος και κάνω μπότοξ ή φίλερ. Ναι, το πιθανότερο είναι ότι μάλλον αυτό δεν είναι πολύ λειτουργικό και είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι βρήκαν την κυρία Καριστιανού στο MedWatch. Δηλώνει λέει ένα μηχάνημα, διαφημίζει μάλλον υπηρεσία από ένα μηχάνημα βιοανάδρασης το οποίο δεν είναι δηλωμένο. Οφείλω να πω, δεν έχω ιδέα αν η κυρία Καριστιανού το δήλωσε ή δεν το δήλωσε το μηχάνημα της βιοανάδρασης. Δεν ξέρω τι έχει κάνει στο Νικαίο Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, να το ψάξει ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, να βγάλει άκρη, να δει τι μέλη γενέστε με το μηχάνημα βιοανάδρασης της κυρίας Καριστιανού. Εγώ έχω να πω πάντως και κάτι άλλο. Όταν ο άλλος σου λέει «εγώ είμαι κβαντικός παιδίατρος, είμαι ολιστικός ιατρός», πρέπει και λίγο να σε παραξενεύσει ρε παιδί μου. Δηλαδή θέλει και λίγο μία σκέψη. Μία παραπάνω σκέψη. Όταν σου λέει ο άλλος «είμαι κβαντικός παιδίατρος», μπορεί να είναι μια παπάντζα. Ξέρω εγώ, μπορεί να είναι λίγο απατεωνίστικο. Μπορεί και να μην είναι. Αλλά πρέπει να πηγαίνεις με μια περίσκεψη και έναν προβληματισμό ότι είναι πολύ πιθανό να αντικρίσεις μια ανοησία. Τώρα σου λέει ο άλλος «κάνω βιοανάδραση». Τρία πουλάκια κάθονται. Ή βιοσυντονισμό. που κάνανε ο Θεοδωρόπουλος με τη γάτα. Τη γάκα. Γάτα, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Βιοσυντονισμό. Και τι λέει για ένα ιατρείο να είναι συμβεβλημένο με έναν υπνοθεραπευτή. Δηλαδή, τι λέει από επιστημονικής άποψης. Σου λέει ο άλλος, έχω πακέτο και έναν υπνοθεραπευτή. Ναι, έχω πακέτο και ένα medium. Έχω πακέτο και μια χαρτού, ξέρω εγώ. Ρίχνει τα ταρό. Μα έτσι απορρευτεί η επιστήμη. Σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέφουμε, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Είμαστε λίγο μετά τις 12 παρατέταρτο, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους, κυρίες και κύριοι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και για τα μηνύματα. Να πω καλημέρες μία γρήγορη στον Γιάννη, στον Σπύρο, στον άλλο τον Πέτρο, στον Γιώργο, στον Σάκη τον Θεοδωρόπουλο, στον Γιάννη, στον Γιώργο τον Θεοδόρου, στην Όλγα από τη Ζάκυνθο. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ και για τις ευχές και για τις καλημέρες και για τις παρατηρήσεις. Τώρα, το Σαββατοκύριακο, παρότι δεν συζητήθηκε πολύ, ένα από τα πρόσωπα που περιμένουμε να κινηθεί το επόμενο διάστημα, ο κύριος Σαμαράς, έκανε μια περιοδία, θα το πω εγώ έτσι, στην Καλαμάτα, στη Μεσσηνία μάλλον στην Καλαμάτα, με αρκετούς σταθμούς και μίλησε έτσι με πολιτικούς του φίλους και σε τραπέζια και το ένα και το άλλο. Αυτό το οποίο μου έμεινε ήταν ότι οικειοποιήθηκε μία φράση που είπε ο πρώην υπουργός, ο κ. Κώστας Τζαβάρας, ότι η κοινωνία ζητά να γίνει κόμμα, χωρίς βεβαίως να προσδιορίσει τον χρόνο εκδήλωση των πρωτοβουλίων του. Ζήτησα λοιπόν από τον κύριο Κώστα Τζαβάρα, τον πρώην υπουργό και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, να είναι μαζί μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
7: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Η κοινωνία πράγματι ζητά να κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς?
7: Προφανώς, για να εκδηλωθεί μια συλλογική προσπάθεια στο επίπεδο της πολιτικής, απαιτείται να έχουν συντρέξει κάποιες κοινωνικές προϋποθέσεις. Και οι κοινωνικές προϋποθέσεις είναι να έχει διαμορφωθεί ένα συλλογικό υποκείμενο. Αυτό λοιπόν εν της πράγμαση και πριν ανακοινωθεί το κόμμα του Σαμαρά έχει ήδη αρχίσει να σχηματοποιείται. Δηλαδή, σε κάθε εκλογική περιφέρεια, ένας όμιλος ανθρώπων που εκδηλώνουν εμπιστοσύνη στη σκέψη, στις πεπιθήσεις και γενικά στη στάση την πολιτική που έχει εκδηλώσει μέχρι σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός, βγαίνει μπροστά και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.
1: Αυτό δεν το κάνει ο Σαμαράς? Δεν παίρνει τηλέφωνο ο Σαμαράς και λέει να φτιάξουμε εδώ ένα πυρήνα?
7: Αμφίδρομο, προφανώς είναι αμφίδρομο. Και ο Σαμαράς παίρνει και το Σαμαρά τον παίρνουν.
1: Ναι. Και του λένε είμαστε έτοιμοι, πρόεδρε, όταν μας πεις.
7: Όχι, δεν του λένε είμαστε έτοιμοι μόνο, του λένε πρόεδρε, προχώρα.
1: Πρόεδρε, προχώρα να κάνουμε
7: απλό,
1: τι.
7: Μην κουράζεστε, είναι πολύ απλό. Δεν έχει πρώτα απ' όλα, να σας προλάβω δηλαδή, να προχωρήσουμε και τη συζήτηση. Ο κύριος Σαμαράς δεν έχει κάτι προσωπικό εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά έχει πάρει την απόφαση να συνεχίσει να αγωνίζεται για τις αλήθειες και τις αξίες, χάριν των οποίων έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός της Ελλάδας.
1: Ναι.
7: Τόσο απλά.
1: Ναι, πολύ. Έβλεπα βέβαια ένα ρεπορτάζ στα παραπολιτικά το Σάββατο το πρωί, που είχε ένα. Το μισό πρωτοσέλιδο ήταν, που λέει να κάνω ζημιά στο Μητσοτάκη και μετά το κλείνω. Ότι είναι στην πραγματικότητα ένα κόμμα αυτό το οποίο ετοιμάζεται, ειδικού σκοπού στην πραγματικότητα, λένε κάποιοι.
7: Αυτή θα μου επιτρέψετε, με όλο το σεβασμό που έχω στο πρόσωπό σας, να πω ότι πρόκειται για μια σπερμολογία. Η οποία, εντάξει, νομίζω.
1: Οφείλω να το πω, γιατί το ακούτε και εσείς στη δημόσια συζήτηση.
7: Ναι, βεβαίως.
1: Εγώ δεν το ενστερνίζομαι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Σαμαράς, ο οποίος είναι πρώην πρωθυπουργός και έχει πολιτική διαδρομή 50 ετών.
7: Ακριβώς.
1: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τόσο εκδικητικός, να το πω έτσι.
7: Δεν είναι, όχι. Και να σας πω κάτι. Γιατί να είναι εκδικητικός απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη? Μήπως ο Σαμαράς δεν είναι εκείνος που τον έφερε στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής, ορίζοντάς τον μέλος της κυβέρνησής του?
1: Σωστό είναι αυτό.
7: Ο Σαμαράς δεν είναι εκείνος που τον εστήριξε στην προσπάθειά του να γίνει πρόεδρος του κόμματος και που η βοήθειά του αυτή όλοι γνωρίζουμε
1: ότι
7: ήταν καθοριστική σημασίας?
1: Το αναγνώρισε και ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης.
7: Γιατί να έχει προσωπικά? Δεν νομίζω. Και στην πολιτική, να σας πω και κάτι. Στην πολιτική δεν υπάρχει περιθώριο για γυνάτια.
1: Εντάξει, το ακούω
7: αυτό.
1: Είναι
7: η άποψή μου η προσωπική και αυτήν υπηρετώ και εγώ.
1: Πολύ ωραία.
7: Προσωπικά.
1: Πάμε τώρα στο πολιτικό προκείμενο. Τι κόμμα θα είναι αυτό, τι χαρακτηριστικά θα έχει?
7: Αυτό θα έχει ένα κόμμα που θα επιμείνει να υπηρετεί τις αξίες, τις ιδέες και τις αλήθειες, το υπογραμμίζω, για τις οποίες εμφανίστηκε στο ιστορικό προσκήνιο η Νέα Δημοκρατία. Αυτή ακριβώς και καμία άλλη δεν είναι η φιλοδοξία του Καραμαλή. Το έχει πει
1: του Καραμαλή, του Σαμαρά, ο Καραμαλής δεν έχει πει τίποτα.
7: Αυτή είναι η φιλοδοξία του Σαμαρά.
1: Ναι.
7: Ναι. Και οι ιδέες είναι εκείνες τις οποίες έχει σχηματοποιήσει στο καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας και τις έχει διαμορφώσει
1: ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
7: Άρα
1: εσείς τι λέτε, ότι αυτό που θα γίνει τώρα είναι η veritable Νέα Δημοκρατία, η original Νέα Δημοκρατία?
7: Δεν θα το έλεγα έτσι. Θα έλεγα ακριβώς όπως σας το διατυπώνω. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για εκείνες τις αλήθειες, τις αξίες και τις ιδέες για τις οποίες δημιουργήθηκε η Νέα Δημοκρατία και χάριν των οποίων ο Αντώνης ο Σαμαράς έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός της Ελλάδος.
1: Αν αλλάξει πρόεδρο η Νέα Δημοκρατία κάποια στιγμή, δεν λέω εγώ τώρα, σε ένα-δύο χρόνια, αυτό το κόμμα θα έχει λόγο ύπαρξης?
7: Αν αλλάξει πρόεδρο μόνο, όχι. Εάν αλλάξει όμως ιδεολογικό στίγμα, αυτό δηλαδή το τρέχον, αυτό ας πούμε το λίγο ποταμίσο, το λίγο σημητικό, το λίγο
1: που όλο. Με αυτό το λίγο πήρε δύο φορές 40% η Νέα Δημοκρατία πάντως.
7: Να το πω, όλο λίγο και λίγο γίνεται καθόλου.
1: Με αυτό το λίγο πήρε δύο φορές 40% η Νέα Δημοκρατία.
7: Καμία αντίρρηση. Και με αυτό το λίγο από ό,τι φαίνεται τώρα δεν θα πάει και τόσο καλά.
1: Καλά, άμα δεν υπάρχει στην πολιτική. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, κύριε Τζαβάρα. Είστε πάρα πολύ έμπειρος. Δεν θυμάμαι ποτέ η Νέα Δημοκρατία να σάρωνε επί 12 ετία. Το θυμάστε εσείς κάποτε? Ποτέ
7: μα και ποιο λέει τα αντίθετα. Δεν τα αντιδικούμε σε αυτό.
1: Όχι, δεν αντιδικώ. Το λέω επειδή λέτε ότι.
7: Για το όνομα του Θεού,
1: δηλαδή. Όχι προς Θεού τώρα.
7: Θα είμαι μνησίκακος απέναντι στις προόδους και στους άθλους που έχει καταγράψει το κόμμα μου. Όχι, βέβαια.
1: Όχι, απλά επειδή εσείς από την αρχή της συζήτησής μας είπατε ότι αυτό δεν είναι ένα κόμμα που γίνεται από Γινάτη, προσπαθώ να καταλάβω αν αυτό το κόμμα είναι κόμμα μακροπρόθεσμο ή κόμμα περιορισμένης αποστολής και διάρκειας, έτσι ώστε αν κάποτε φύγει ο κύριος Μητσοτάκης από την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, να πάψει να υπάρχει, ή το βασικό πολύ του αιτούμενο να είναι έτσι, το να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να συμφωνήσουμε στα καταστατικά στοιχεία.
1: Σωστό.
7: Όταν μιλάμε για πολιτική, δεν μιλάμε προφανώς για επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, ο θρίαμβος του φαινομένου, ο θρίαμβος του προσωρινού. Άρα ένα κόμμα που γίνεται για λόγους επικοινωνίας είναι αυτό που εννοείτε εσείς όταν λέτε ότι θα γίνει ένα κόμμα ειδικού σκοπού,
1: το
7: οποίο θα εμφανιστεί.
1: Συμφωνήσαμε.
7: Ως μια πηγολαμπίλα. Το κόμμα λοιπόν το οποίο θα γίνει με την πρωτοβουλία του κυρίου Σαμαρά θα είναι ένα συλλογικό υποκείμενο το οποίο έχει εγκολπωθεί τη βασική αρχή της πολιτικής, η οποία θέλει την πολιτική ως άθλημα ιδεών. Δηλαδή αυτοί που βγαίνουν μπροστά ένα βήμα στην κοινωνία και λένε ότι εμείς θέλουμε να μας εμπιστευτείτε για να ασχοληθούμε με την πολιτική διαδικασία ως κοινωνική λειτουργία, αυτοί είναι ιδεωμάκοι. Δεν πουλάνε ούτε εξυπνάδες, ούτε φτιάχνουν συστήματα παραπλάνησης, ούτε γοητεύουν με μια σειρά, εν πάση περιπτώσει, προσωρινά φευγαλαία και σαμανικό το τρόπο, εν πάση περιπτώσει, μέσα.
1: Είναι και της μόδας.
7: Μια τέτοιες ιστορίες.
1: Λοιπόν,
7: η οποία
1: αυτό
7: με
1: είναι
7: εμένα προσωπικά, να σας το πω, γιατί μου θέσατε και ένα προσωπικό θέμα. Με ενοχλεί αυτό, αν σας σέβομαι πράγματι και σας εκτιμάω ως δημοσιογράφο, αλλά θα ήθελα όμως από το 22 ως βουλευτής είχα πει ότι θα πάψω να πολιτεύουμε, γιατί βλέπω ότι την πολιτική την έχει αντικαταστήσει η επικοινωνία.
1: Μα εγώ δεν λέω ότι είναι μια κριτική. Δεν λέω ότι δεν είστε συνεπείς στην κριτική σας.
7: Αυτό προσωπικά με ενοχλεί και γι' αυτό εγώ παίρνω θέση δίπλα στον Αντώνη του Σαμαρά.
1: Μα με συγχωρείτε, κύριε Τζαβάρα, εσείς να σας πω κάτι. Κάνετε μια πολιτικά αξιοπρεπή επιλογή το 2023. Είπατε στην πραγματικότητα ότι η πολιτική έτσι όπως γίνεται τώρα δεν με εκφράζει.
7: Ακριβώς.
1: Δεν είναι αυτό το οποίο εγώ θέλω και αυτό
7: τώρα
1: το οποίο.
7: Το εκδηλώνω πηγαίνοντας με τον Σαμαρά.
1: Και αφενός φεύγω από την εικόνα. Δεν κάνω το μάγκα, παρετούμε, κρατάω την έδρα κάνω το νοματέο και περιμένω. Και αποσύρωμαι.
7: Και θα θυμάστε ότι σε ένα κρίσιμο θέμα είχα ζητήσει από το κόμμα μου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαμάχης,
1: να σας εξαιρέσει.
7: Όταν είχα διαφορετική άποψη να με αντικαταστήσει και κάποιοι είπαν ότι το έκανα γιατί είμαι άρρωστος. Αυτό είναι, παραδείγματος χάρη, η διαφορά μου ως πολιτικού απέναντι σε εκείνους οι οποίοι κάνουν επικοινωνία.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο που για μένα είναι ουσιαστικό. Το νεοπαγές κόμμα που θα εκδηλωθεί κάποια στιγμή είναι κόμμα διακυβέρνησης ως μέρος μιας νέας αρχιτεκτονικής, μιας κυβέρνησης συνεργασίας, ή είναι κόμμα αντιπολίτευσης?
7: Πολύ ωραία. Θέλω πρώτα να συμφωνήσουμε επίσης στα καταστατικά. Εσείς πιστεύετε ότι όλα τα υπάρχει διάκριση των πολιτικών κομμάτων με βάση το Σύνταγμα και την πρακτική, εν πάση περιπτώσει, την ιστορική? Υπάρχει διάκριση των κομμάτων μεταξύ κομμάτων κυβέρνησης και κομμάτων μη κυβέρνησης? Γιατί εάν το κάνουμε έτσι το θέμα, μάλλον δεν κουβεντιάζουμε πολιτικά.
1: Το κουκουέ δεν το λες κόμμα κυβέρνησης.
7: Ένα λεπτό να το πω και αυτό. Κουβεντιάζουμε ως διαχειριστές της εξουσίας. Η πολιτική λοιπόν και η διαχείριση της εξουσίας είναι δύο διαφορετικά μεγέθη και πρέπει μέσα μας να τα έχουμε ξεκαθαρίσει. Η πολιτική είναι άθλημα ψυχής, είναι άθλημα ιδεών που έχεις ένα όραμα και λες ότι εγώ την Ελλάδα τη θέλω να έχει αυτή και αυτή και αυτή την προοπτική. Δεν κάνω μια σειρά μηχανισμούς ώστε να διαχειρίζουμε πληροφορίες με ένα συγκεκριμένο και μεθοδικά επιλεγμένο τρόπο ώστε να κρατάω μονίμως την εξουσία χωρίς αυτή η εξουσία να ανταποκρίνεται σε ένα όραμα. Είναι σαφές αυτό
1: είστε
7: που λέω,
1: σαφής,
7: νομίζω.
1: Είστε σαφείς. Κύριε Τζαβάρα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και το επόμενο διάστημα.
7: Είμαι
1: και πάλι.
7: Στη διάθεσή σας.
1: Με πολύ χαρά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ θερμά. Κύριο Κώστας Τζαβάρας, ο οποίος συστρατεύεται με τον κύριο Σαμαρά. Να σας πω ότι στην καθημερινότητά μας πλέον έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Στις γειτονιές θα βρείτε τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σας θα δείτε το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σας θα δείτε το Magenta TV και στο wallet σας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς όπου και αν βρεθείτε, με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε, κυρίες και κύριοι. Μάθετε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Κάπου εδώ κλείσαμε, είναι 12 η ώρα. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου είναι εδώ με το δελτίο των ειδήσεων. Τι έχει πρώτη είδηση σήμερα?
8: Σήμερα έχουμε κάποια κυκλοφοριακά ζητήματα λόγω θράψης αγωγού στο Χαλάνδρι.
1: Καινούριο είναι αυτό?
8: Πριν μια ώρα έγινε.
1: Στην Ακαδημία τελείωσε το ζήτημα με την πυρκαγιά.
8: Απελευθερώθηκε ο
1: δρόμος.
8: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου και αμέσως μετά ο Βαγγέλης Περής. Γεια σας, τα λέμε αύριο σε 11.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Βάρναλη από το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη έως την οδό Ανδρέα Γκίνη στο Χαλάνδρι λόγω θράψης αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Στο μεταξύ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θεμιστοκλέου στο κέντρο της Αθήνας, όπου νωρίτερα ξέσπασε πυρκαγιά σε καταλελειμμένο κτίριο. Ολοσχερός κάηκε το κτίριο που τυλίχθηκε στις Φλόχες τα ξημερώματα επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από καφετέρια στο ισόγειο και επεκτάθηκε στα υπερκείμενα διαμερίσματα. Την έρευνα για τέτοια της πυρκαγιάς ανέλαβε το Τμήμα Εκβιαστών της Ελλάς. Το 2023 στην καφετέρια είχε σημειωθεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Ως πιθανότερο εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου στην κατοικία του δεύτερου ορόφου, με αποτέλεσμα μια σπίθα ή ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης. Δεν είναι δυνατόν σε οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο να υπάρχει πάντα ένας ελεγκτής ή ένας αστυνομικός, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφόρων Νίκος Ταχιάου, σημειώνοντας ότι γι' αυτό υπάρχουν πιστοποιημένοι τεχνίτες για να αποφεύγονται τέτοια περιστατικά. Αν η έκρηξη οφείλεται στο αέριο, είμαστε όλοι πάνω σε μία βόμβα, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο πρόεδρος της Επιτροπής Κατοίκων της Πλάκας, Γιώργος Ζαφυρίου, τονίζοντας ότι το δίκτυο του αερίου στην περιοχή είναι πολύ παλιό. Όπως είπε, οι κάτοικοι ζητούν την τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών και ανιχνευτών αερίου. Στο μεταξύ, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών θα μεταβούν οι συγγενείς των 6 θυμάτων προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν ζημιές. Μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους ετοιμάζει η κυβέρνηση. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15 ημέρες με βάση τις διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόρριψη του ειρηνευτικού σχεδίου της Τεχεράνης από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ωστόσο ότι αναμένει την επανέναρξη των συνομιλιών με το Ιράν. Στα 100 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent. Τα 95 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Αναφορές σε υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν πως η Ρωσία σχεδιάζει και άλλες πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη, αποκάλυψε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καγιακάλας, πριν από τη συνεδρίαση των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμμετέχει και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι υβριδικές απειλές, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Επίθεση με εμποχές πραγματοποίησαν άγνωστοι στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη. Κάποιοι επέλεξαν να επιτεθούν στο πολιτικό μου γραφείο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τους φοβάμαι, δεν με πτώουν, αναφέρει σε ανάρτησή του ο κύριος Λοβέρδος. Την επίθεση καταδικάζει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι οι θρασίδηλοι τραμπούκοι δεν πτώουν και δεν εκφοβίζουν κανέναν. Στις 9.40 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Στον διεθνή χώρο και πάλι συνεχίζεται η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στη Βρετανία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Φέρφορντ μετά από αναφορά ότι 3 ύποπτα φορτηγάκια κατευθύνονταν προς τη βάση. Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η συγκεκριμένη βάση χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ για επιχειρήσεις κατά του Ιράν και έχει απειληθεί από τους φρουρούς της Επανάστασης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η σπουδαία νίκη της Εθνικής, η οποία επικράτησε 1-0 στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία στο Nations League. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε 101-96 του ΠΑΟΚ και κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup.
2: Το Equal επιστρέφει με νέος κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική βελτιωμένος με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Περής.
3: Και ξαφνικά, εκεί που το έθνος αγωνιούσε για το αν η Άννα Βύση είναι πολύ καλύτερη και κυρίως πιο καλοντημένη από τη Μαντόνα, κάτι αγόρια με μπλε φανέλες μας έκαναν να σηκωθούμε όρθιοι και μακάρι να μείνουμε έτσι. Στο μεταξύ, ο Σταμάτης Καλούτσος είναι καθιστός, αλλά αυτό του επιτρέπει να χειρίζεται την κονσόλα του ήχου με ακρίβεια και να του δίνουμε την εμπιστοσύνη, όπως εμπιστοσύνη δίνουμε και στη Χριστίνα Μούγιου, η οποία επιμελείται ταχυτικά. Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο με κασκόλ, όχι λόγω κρύου αλλά για πανηγυρισμούς. Και έχουμε πολλούς λόγους να πανηγυρίσουμε, γιατί θυμάστε το κεντρικό σύνθημα του Γαλλικού Μάη? Ποιο ήταν? Η φαντασία στην εξουσία. Η υλοποίηση του συνθήματος άρχισε κάμποσα χρονάκια, αλλά επιτέλους πέρασε φέτος στη φάση της υλοποίησης. Οι κραυγές, οι αφίσες, οι απαντήσεις των φοιτητών του 68 δικαιώθηκαν από έναν Έλληνα βουλευτή. Βρήκε τη λύση αυτός ο Έλληνας βουλευτής, ο δικός μας ο άνθρωπος, για το πρόβλημα της ακρίβειας στα καύσιμα.
4: Έχουμε κοντά μας τώρα στο στούντιο τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τον νομό Πιερίας, τον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα.
5: Αξίζει να σας πω ότι στην Ελλάδα, ξέρετε, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, για παράδειγμα, είχαμε μία από τις φθηνότερες τιμές αμόλυβδης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως η τιμή αυτή έφτανε υψηλότερη στον καταναλωτή. Αυτό συμβαίνει λοιπόν γιατί ξεκάθαρα υπάρχουν οι φόροι οι οποίοι προστίθενται την επόμενη μέρα. Γιατί διατηρούμε αυτούς τους φόρους? Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
3: Τι μυαλό είναι αυτό, ρε παιδιά. Κουλκουδίνα, θα το ψηφίσετε εκεί πέρα να βγει. Γιατί θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτοκίνητα στη Συγκρού. Και αν υπάρχει πρόβλημα και δεν έχεις να βάλεις βενζίνη, περιμένεις το λεωφορείο. Αν δεν υπάρχει λεωφορείο, περιμένεις να γίνει γραμμή για το λεωφορείο. Ας το καλό. Όλα θα γίνουν σιγά σιγά. Μας έχει πιάσει μια βιασύνη.

ξεκινάει μια ωραία περιπέτεια, αλλά δημιουργείται ένα προβληματάκι. Το γνωστό, το έχουν κι άλλοι. Θα το λύσει ο Κουλουκουδίνας.

0: Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Το λέμε στον κύριο Κουλκουδίνα να το πει στην επόμενη πανέμβασή του που θα κάνει. Μπορούμε να σπρώχνουμε τα αυτοκίνητα, να έχουμε την άνεση δηλαδή του αυτοκινήτου, την πολυτέλεια, αλλά αντί να βάλουμε βενζίνη, κάποιο να τα σπρώχνει και θα γυμναστούμε ταυτόχρονα. Θα σταματήσει και η παχυσαρκία, που πλέον κινδυνεύει ο Έλληνας εξαιτίας της. Μα από τι άλλο κινδυνεύει ο Έλληνας, κινδυνεύει να μείνει χωρίς πνευματική και πολιτική ηγεσία. Τα δύο αυτά ποιος τα συνδυάζει, η Μαρία Καριστιανού. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί δεν πάνε πολύ καλά τα νούμερα στις δημοσκοπήσεις, αλλά θα υπάρχει άμεση αντίδραση του κινήματος.
1: Αν δεν καταφέρετε να μπείτε στη Βουλή, μετά ποιο είναι το επόμενο πλάνο, δηλαδή αποχωρείτε από την πολιτική?
2: Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
1: Θα φύγετε από τη χώρα.
2: Θα φύγω. Δεν θέλω. Την αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι ο κόσμος μας στηρίζει, να μείνω και να βλέπω ανθρώπους, όπως βλέπουμε τώρα, καλή ώρα τον κύριο Γεωργιάδη, να μιλάει τόσο απαξιωτικά και να συμβαίνουν, να έχουμε βροχή σκανδάλων που παραμένουν ατιμόρυτα, όχι, αυτό δεν θα μπορούσα, δεν αντέχεται.
0: Θα φύγει λοιπόν η Μαρία. Αλλά βγήκε η Γρατσία και είπε ότι το είπε για πλάκα. Ήταν φανερό από το ύφος της ότι ας πούμε και κανένα αστείο. Μπορεί και όχι όμως. Το θέμα είναι ότι πού θα πάει. Η Γερμανία είναι μια καλή λύση, θα δει και την εθνική.

0: Φωτιάς είναι μόνος του στην Πυραρία. Κάποιοι δημοσιογράφοι τη βρίσκουν με άλλες ουσίες. Συγκεκριμένα μπάφους, να μιλάμε ειλικρινά, και έξω από τα δόντια. Όπως ξέρετε, τους είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι για να τα λέτε αυτά μήπως έχετε πάρει κανένα μπάφο. Όλοι βγήκαν και είπαν εντάξει, του ξέφυγε, και ο ίδιος νομίζω ότι το είπε. Το είπε και η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Ο μόνος άνθρωπος που υπερασπίστηκε τον Γεωργιάδη είναι ο Άρης.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης,
2: ναι,
1: στυλιτεύει στο μαγαζί μέσα εκείνους τους συναδέλφους μας, στο μαγαζί τους,
2: ωραία,
1: οι οποίοι ήταν συμμέτοχοι σε αυτή την ιστορία του ξυλολίου.
2: Μισό λεπτό.
1: Μισό λεπτό. Και ακριβώς αυτό το πράγμα κάνει. Λέει ότι είναι υποκριτικό,
2: μάλιστα,
1: ότι είναι υποκριτικό, okay, να είσαι με το ξυλόλιο και ξαφνικά να βάλετε μέσα την Καριστιανού για την κβαντική ιατρική.
2: Ωραία.
1: Πάμε στον πάφο τώρα. Στον πάφο γίνεται.
3: Εσύ πιστεύεις καλά έκανε είναι, στο πάφο.
1: Στον πάφο,
3: έκανε καλά
1: στον
3: πάφο, και το
1: είπε. Παιδί μου, είναι μια συζήτηση στην οποία. Ναι, ο
3: Άδωνης
1: Γεωργιάδης δεν μιλάει κοστούμαρισμένα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μιλάει, δεν του σα αρέσει.
3: Τι κάνει ο Άδωνης. Λέω καλά έκανε και το είπε, πιστεύει.
1: Σιγά το. Τι είπε.
3: Σιγάτο.
1: Σιγάτο, και μάλιστα γελάει και όλοι μαζί συμμετέχουν σε μια σιγάτρα ξαφνικά.
2: Να μιλήσει
1: ο ακαδημαϊσμός και ξαφνικά πέσαμε όλοι από το έσχος του Άδωνη.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό είναι ο φίλος. Και αν κάποτε ο Άδωνης, λέμε αν κάποτε χρειαστεί να τους μετρήσει, σίγουρα θα βρει κάποιον, ναι.

0: Υπάρχουν δύο σχολές να αντιμετωπιστεί αυτό που είπε ο Άδωνης για τον Πάφο. Η μία είναι αυτή που μόλις ακούσαμε, την εκπροσωπεί ο κύριος Πορτοσάλτη. Υπάρχει άλλη που δεν προέρχεται ακριβώς από έναν φίλο. Η μία φιλενάδα του Άδωνιδος είναι η κυρία Έλενα Κρήτα. Η κυρία Έλενα Κρήτα εκπροσωπεί την αριστερά. Η αριστερά πάντοτε ήταν υπέρ του διαλόγου, κατά της λογοκρισίας. Θέλει να ακουστούν όλες οι γνώμες, ακόμα και όταν είναι αντίθετη. Αυτά μέχρι προχτές, μέχρι να μιλήσει η Έλενα.
1: Πρέπει να βγάλει ανακοίνωση η ΕΣΥΕΑ και να παροτρύνει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, ιδιωτικές εταιρείες είναι τα κανάλια, να του κόψουν την κάνουλα της πληροφόρησης και της ενημέρωσης. Να τελειώνουμε με αυτό. Όχι μόνο αυτό. Δεν είναι λογοκρισία αυτό. Είναι αυτοπροστασία του κλάδου μας και αυτοπροστασία της αξιοπρέπειάς μας, της επαγγελματικής πια. Δεν μπορούμε να καθόμαστε και να τρώμε κουβάδες με μην πω τι έχουν μέσα στα μούτρα και εμείς αυτό να το δεχόμαστε. Δεν γίνεται πια.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εσύ Έλληνα, τα ξέρουμε όλα αυτά τα πράγματα. Η δική μας η γενιά κυρίως. Ξέρεις καμιά λογοκρισία να λέω ότι είναι λογοκρισία? Αυτοπροστασία συστήνεται. Γιατί χρειάζεται ανά πάσα στιγμή να βγεις και να πεις κάτι που αλλάζει τη θεματολογία που μας απασχολεί και σε εκθέτει, ρε εσύ Έλενα, ρε Έλενα. Ας σου έχει γράψει τραγούδι ο Δάντης, μπορεί και όχι, να μην είναι για εκείνη.

0: έχει ψηλοαπογοητεύσει τώρα η Έλληνα Κρήτη που την ψηφίσαμε. Μάλλον δεν την ψηφίσαμε, βγήκε βουλευτήνα Αριστίδη. Δεν ξέρουμε τι να στηρίξουμε τώρα. Δεν ξέραμε, γιατί άλλαξαν τα κόζα. Θα ψηφίσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διακριθεί για την αλήθεια του, για τους αγώνες του. Όταν λέμε αγώνες, σημαδεύανε κάτι στόχους με πουγκιά και όποιος κέρδιζε μετά έτρωγε το βράδυ, ενώ οι άλλοι τρώγανε ότι έπεφτε από το φοινικό δέντρο. Ο οποίος ήταν και πολύ φεμινιστής, πρέπει να πούμε. Μιλάμε για τον Αλέξη Παπά. Ο Αλέξης Παπάς, με υπερηφάνεια τον ανακοινώνω, θα είναι υποψήφιος βουλευτής, ο Αλέξης Παπάς. Με ποιο κόμμα εσείς λέτε?
1: Πολιτικής, με την πολιτική.
2: Έχουμε μια φιλική σχέση με τον κύριο Σαμαρά εδώ και πολλά χρόνια. Ο λόγος που με βλέπεις να κατεβαίνω από το κτίριο των γραφείων του είναι γιατί ακριβώς είχαμε να πούμε πάρα πολλά κοινωνικά θέματα. Ταυτιστήκαμε σε πάρα πολλά σημεία. Αν ο ίδιος αποφασίσει να κάνει κόμμα, τότε σίγουρα θα είμαι στο πλευρό του.
1: Ήθελες από πάντα να ασχοληθείς με την πολιτική ή έτυχες?
2: Πάντα γρατζουνούσε το μυαλό μου τα θέματα τα κοινωνικά, τα θέματα τα οποία βιώνουμε καθημερινά. Και επίσης ένα άλλο στοιχείο είναι ότι δεν υπάρχει καμία άξια μέχρι στιγμής εκπροσώπηση των βορειοϋπηρετών. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκόβω και ξεχωρίζω τους βορειοϋπηρετές από τους υπόλοιπους Έλληνες.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ασχολιόταν με τα κοινωνικά προβλήματα, θυμάστε? Ήταν κάτι κορίτσια που δεν βρίσκανε γαμπρό και ήταν αυτός υποψήφιος. Και φιλιόντουσαν και χαϊδευόντουσαν. Τώρα θα τα κάνουν αυτά στη Βουλή. Ο Αντώνης Σαμαράς, σοβαρός άνθρωπος είναι, κόμμα πάει να κάνει. Πιστεύει στα αλήθεια ότι με τον Αλέξη Παπά θα αλλάξει τις πολιτικές ισορροπίες? Μπορεί. Αλλά μπορεί και να έχει μπλέξει.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
6: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
7: Καλώς τη.
8: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31, και στη Φλόρινα Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
9: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.

0: πεις ο προηγούμενος ποιος είναι, ποιος τον ξέρει, βεβαίως δημιουργεί κλίμα. Αλλά κλίμα δημιουργούν και αυτοί που ξέρουμε ποιοι είναι. Τους έχουμε ψηφίσει μερικούς. Έχουν υπηρετήσει το λαό, θέλουν να τον ξαναυπηρετήσουν. Και ο μόνος τρόπος για να κρατηθούν στην επιφάνεια είναι να βγαίνουν και να λένε όχι αερολογίες, λεβεντιές. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Καραμέρο, ο οποίος τον τελευταίο καιρό διακρίνεται ιδιαίτερους παρεμβάσεις του, γιατί σε λίγο θα φτιαχτούν και τα ψηφοδέλτια του Τσίπρα, θυμάμαι το κόμμα του πώς το λένε, και θα ήθελε με μεγάλη του, φαντάζομαι, χαρά και τιμή να συμμετέχει. Και ο μόνος τρόπος για να φιλοξενηθεί και στα πάνελ να τον καλούν και να τον βλέπουμε στις ειδήσεις είναι να λέει πράγματα τα οποία κάποιοι θα χαρακτήριζαν μπούρδες, κάποιοι λένε απλώς τα λέει ο Καραμέρος.
1: Για μια κυβέρνηση που θα το πω γιατί έβλεπα τα θέματα που πέσατε προηγουμένως, συνεχίζει μια σκληρή, βίαιη πλασμαφαίρεση στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, αναγκαστική, και μάλιστα δεν τους επιστρέφει και το αίμα. Για την ακρίβεια, τους πίνει το αίμα με το καλαμάκι, μας πίνει με την ακρίβεια, όχι μόνο στα καύσιμα, στο σούπερ μάρκετ βλέπε συμφωνία Έολη Θεοδωρικάκου και σε μια σειρά άλλων υπηρεσιών και προϊόντων στην καθημερινότητά μας.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πώς το λέγανε, το γάρ πολύ του έρωτος για να παραφροσύνει. Ή όπως λέει η Σέλη Καμπέλου, στούπιδο κούπιδο.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Είναι η ώρα για το απουσιολόγιο, για να δούμε τι γίνεται. Σταμάτης Καλούτσος, παρόν στον ήχο, μπράβο. Χριστίνα Μουγιού, παρούσα στα ηχητικά. Ο κύριος Νατσιός είναι εδώ. Ο κύριος Νατσιός είναι καθηγητής. Πού είναι, λείπει. Παίρνουμε απουσιολόγιο και λείπει ο καθηγητής. Λείπει ο κύριος Νατσιός γιατί δίνει μια συνέντευξη. Και δίνει μια συνέντευξη που αναφέρεται στον Άδωνη Γεωργιάδη, βέβαια. Και θέλει να τον καταγγείλει. Θέλει να τον καταγγείλει γιατί δεν του αρέσει η κατάσταση της υγείας, δεν του αρέσουν τα φάρμακα, δεν του αρέσει ο τρόπος που ηγείται στο Υπουργείο Υγείας. Όχι! Έχει πιο σημαντικό λόγο, κύριε Νατσιός.
3: Εγώ, Κατζέντα, δεν αναφέρω μόνο σε αυτό που εννοώ και τα λοιπά. Είναι αυτή, όπως είπα πριν, το μπάζωμα της ταυτότητας του λαού μας. Είναι αυτό το είδαμε τα μπότοξ του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη να καμαρώνει και να λέει ότι θα αγοράσουμε κρέμες που δεν είναι ανανέωση, είναι πάλι εμπεδισμός. Όταν το διαφημίζεις, ο δικαίωμα να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, είναι παλιμπεδισμός που είναι αρνητική. Έχει αρνητική.
4: Παλιμπεδίζει, θεωρεί το κύριο Γεωργιάδη.
3: Όταν διαφημίζεις, συγγνώμη κυρία Γκάτσου, ένας άνθρωπος που είναι σε αυτές τις ηλικίες δεν βγαίνει να πει ότι έχω βάλει τρίχες ή έχω βάλει κρέμες και δεν τα ξέρω κιόλας και να το διαφημίζει και να αισθάνεται. Αυτό λέγεται ναρκισισμός. Ξέρετε τι ήταν ο Νάρκισσος. Μεταμορφώθηκε σε φυτό γιατί έβλεπε τον εαυτό του στο νερό και έλεγε «Μα ο πιο όμορφος του κόσμου». Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Εγώ ήθελα να μας πει ο κύριος Γεωργιάδης, αφού τον αναφέρατε πριν, πόσα λεφτά ξόδεψε.
2: Πόσα λεφτά ξόδεψε για τον μπότοξ. Και να σου πω κάτι κύριε Νατσιέ. Όλοι δεν θέλουμε να ξαναγίνουμε πιτσιρίκι.
5: Να ξαναγινόμαστε πάλι πιτσιρίκι.
2: Και αν αυτό γίνεται εμένα μπότοξ, να πάρουμε όλοι μπότοξ. Να ξαναθυμηθούμε τότε που πέσαμε στα καμάν με όλη την παρέα.

0: δεν υπήρχαν τότε ούτε πεζοδρόμια, ούτε τίποτα. Κάτι βράχια.
1: Ξέγνια στα χρόνια, πολύ ωραία. Πολύ ωραία.

0: Γεωργιάδης γενικότερα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Το κόμμα του, δεν μπορούμε να πούμε ότι ενθουσιάστηκε ακούγοντας αυτές τις ιστορίες με τους μπάφους. Έχουμε μαζί μας την κυρία Σδούκου. Η κυρία Σδούκου είναι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι. Της τίθεται το ερώτημα, τι γίνεται με τον μπάφο του Άδωνη. Προσπαθεί η κοπέλα να πει και το μεν, αλλά κυρίως λέει το δε.
1: Θέλετε λοιπόν να σχολιάσουμε τον μπάφο αυτή τη στιγμή?
2: Ναι, γιατί?
1: Το είπε.
2: Ναι.
1: Και
2: γιατί
1: την
2: τι σας κάνει εντύπωση? Την...
1: Όχι, συμφωνώ. Ωραία, συμφωνώ. Συμφωνώ. Mm-hmm. Ακούγεται κάπως.
2: Δεν ακούγεται κάποιο, κάπως.
1: Α, ακούγεται κάποιο, συμφωνώ.
2: Άμα σας πω εγώ τώρα, δηλαδή, κυρία Ζούκου, που δεν έχετε, που δεν θέλετε να σχολιάσετε, έχετε πιει κανένα μπάφο, τι θα πείτε?
1: Συμφωνώ. Κοιτάξτε, όλοι μας, κύριε Κούτρα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον τρόπο που μιλάμε και πώς διατυπώνουμε τις απόψεις μας.
2: Ναι.
1: Αλλά όταν την ίδια στιγμή που το λες, την ίδια στιγμή λες. Προφανώς και δεν το εννοώ και κάνω πλάκα.
0: Κοιτάξτε τώρα τι θα κάνουμε. Με τη βοήθεια της μουσικής και της λαϊκής μούσας. Θα συνδυάσουμε το θέμα πιτσιρίκι, που θέλουμε να ξαναγίνουμε, όπως είπε και ο Κινούσης, με το μπάφο. Τα πιτσιρίκια είχαν σχέση με τέτοια πράγματα.

0: κολλητσμάνι.
1: Ήταν πιο διαδεδομένη χρήση τέτοιων πραγμάτων, τέτοιων ουσιών, γιατί πολλοί λέγανε ότι έχει θεραπευτικό σκοπό και καταφέρει να σου περάσει, ας πούμε, πονοκέφαλος. Τώρα υπάρχουν εναλλακτικές πρακτικές, υπάρχει κβαντική ιατρική και γνωστή κβαντική ιατρός είναι... Είναι η αγαπημένη μας, μέχρι προλίγου πάρα πολύ αγαπημένη.
0: Κάνει το κοροϊδό.
1: Αγαπημένη μας η Μαρία Καριστιανού, η οποία λέει κάποια πράγματα σχετικά με την κβαντική. Τα πέρασε η Μαρία, αφού δεν ισχύουν, γιατί τα λες? Και δεν ισχύουν γιατί αυτά που είπες ερευνήθηκαν σχετικώς από τα ελληνικά ΟΑΞΙΣ και να τα αποτελέσματα.
2: Κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς η λέξη είναι κβαντική φυσική. Να σας πω ότι τα λέιζερ είναι ουσιαστικά κβαντική, εξ ολοκλήρου κβαντική μηχανική. Να σας πω ότι ο γνωστός μαγνητικός τομογράφος MRI οφείλεται σε κβαντικό σπιν πρωτονίων.
3: Είναι κβαντική ιατρική τα λέιζερ και ο τομογράφος? Η επιστήμη λέει όχι. Τότε τι είναι η κβαντική ιατρική, στην οποία μάλιστα έχει εξειδικευτεί η κυρία Καριστιανού?
4: Υπάρχει όρος κουβαντική ιατρική και τι σημαίνει αν υπάρχει αυτός ο όρος?
5: Δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Πρόκειται για συνειδητή απάτη.
0: Ναι, δεν υπάρχει αυτός ο όρος. Μπορεί να ακούγεται πιασάρικο να το πούμε έτσι, αλλά δεν υπάρχει κουβαντική ιατρική.
3: Ωστόσο, η κυρία Καριστιανού επιμένει ότι υπάρχει. Ισχυρίζεται μάλιστα ότι το Harvard και το MIT προσφέρουν διαδικτυακά μαθήματα κουβαντικής ιατρικής.
4: Εν

0: περιπτώσει, για να το κλείσουμε το θέμα τη κυβερνητική ιατρική, υπάρχουν, ξέρετε, online courses που κάνει το MIT, το οποίο δίνει τεχνολογία στην κυβερνητική ιατρική, και courses που κάνει online το Harvard.
1: Ανατρέξαμε στις σχετικές σελίδες των δύο πανεπιστημίων και πραγματοποιήσαμε στοχευμένη έρευνα στα μαθήματα που προσφέρουν. Δεν εντοπίσαμε κανένα μάθημα διαδικτυακό ή μη για την κυβερνητική ιατρική.
2: Καταλάβατε? Τίποτα. Ψέματα που... Γιατί τώρα, γιατί, ρε Μαρία.
3: Ο Μαρία των φτωχών, το χιτώνα του γερό Ιωσήφ ψηλά στη Ναζαρέτ. Όταν πήγαινε στη Βηθλεέμ, ο Μαρία...
2: Παιδιά, είναι η Αναβίση, η Αναβίση, μικρή, σε τραγούδια που δεν τα είπε προχτές. Τι είναι, Μαρία? Αναρωτιέται και η Αναβίση, αναρωτιόμαστε και εμείς.

0: Και λέω να μείνουμε σε θέματα πίστης. Υπάρχει στο Instagram ένα παλικαράκι το οποίο, μπράβο του, είναι υπέρ της θρησκείας, πιστεύει, είναι φανερό ότι πιστεύει και θεωρεί ότι αν πας να βρεις ένα ζευγάρι, ο Θεός θα σου το στείλει. Μερικές φορές μπορεί να κάνεις λάθος, γιατί ο Θεός έχει επιλέξει για άλλα πράγματα. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τη θρησκεία μας, ο Θεός σου αφήνει το αυτόβουλο. Αλλά εκείνος πιστεύει ότι όλα τα κανονίζει ο Θεός, ακόμα και ποιον θα βρεις να είναι δίπλα σε όλη τη ζωή. Και ποιες είναι οι παγίδες που μπορούν να σου στηθούν, τις εξηγεί και λες γιατί τα κάνει όλα αυτά, ένα παλικαράκι έτσι. Στο δεύτερο μέρος αυτού που θα ακολουθήσει, καταλαβαίνεις ότι κάτι συμβαίνει.
1: Τρία σημάδια που δείχνουν ότι ο σύντροφός σου μάλλον δεν είναι από το Θεό. Το τρίτο είναι και το πιο σημαντικό. Πρώτον, λέει ότι πιστεύει, λέει ότι είναι χριστιανός, αλλά δεν ακολουθεί πραγματικά τη διδασκαλία που έχει αφήσει πίσω ο Χριστός και κάνει το κεφαλιού του. Δεύτερον, δεν σε σέβεται και στα social media ανεβάζει ή προκλητικές φωτογραφίες και βίντεο ή απαντάει σε όλα τα μηνύματα, απαντάει σε όλα τα σχόλια με περίεργο τρόπο για να παίρνει προσοχή από άλλους. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό, σε απομακρύνει από το Θεό, σε απομακρύνει από την αγκαλιά του Χριστού, αντί να σε φέρνει πιο κοντά σε αυτόν.
2: Όπως πολλοί ξέρετε, μέσα στα φουτεράκια που στέλνω ή στις μπλούζες ή οτιδήποτε παραγγείλετε, βάζω και από μια εικόνα, είτε της Παναγίας, είτε του Χριστού, αλλά αποφασίσαμε να βάλουμε και τις εικόνες αυτές που έχουμε και στο site μας, μάλλον και στη φθηνότερη τιμή που έχω δει γενικότερα σε μαγαζιά να υπάρχουν. Και ο λόγος είναι επειδή μερικοί μπορεί απλά να θέλουν να πάρουν μια εικόνα. Μπορεί να μην θέλουν να αγοράσουν κάποιο ρούχο για να τους έρθει μαζί η εικόνα δώρο, μπορεί να θέλουν να πάρουν μια σκέτη εικόνα. Και επειδή σε πολλά μαγαζιά δυστυχώς οι εικόνες είναι πανάκριβες και όντως πολλοί άνθρωποι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα να πάνε να αγοράσουν, τις βάλαμε και εμείς στο site μας αυτές τις δύο. Πραγματικά παίζει και στην καλύτερη τιμή σε περίπτωση που κάποιος απλά θέλει να πάρει μια εικόνα και δεν θέλει να πάρει κάτι άλλο για να του έρθει εικόνα μαζί.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Δηλαδή, από ό,τι καταλάβαμε, πουλάει, εμπορεύεται φουτεράκια που έχουν πάνω σηματοδότη σχετική και εικόνες φτηνές που πλέον διατίθενται και αυτόνομα. Ας κάνουμε την προσευχή μας μαζί με τον Αντρέα Μητσελεντάν. Για να φύγουν οι νύχτες από την καρδιά μας.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Είναι τηλεφωνικό κέντρο. onair@alfaradio989.gr είναι email. 6947-989-989 είναι ο αριθμός του Viber. Είσαι περιβόλη μας, λέει η Όλγα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σε κάθε περιβόλι τι υπάρχουνε? Υπάρχουν και οι τσουκνίδες. Βέβαια. Λέγοντα τσουκνίδα, το μυαλό μας πηγαίνει στην κυρία Καούρη. Η κυρία Καούρη είναι στο πάνελ του Γιώργου, του Γιάγκα. Θα πρέπει να σέβεται, θα πρέπει να σέβεται. Παρόλα αυτά το τζιγκλάει. Είναι σαν την τσουκνίδα που σου έλεγα. Και ο Γιάγκας, πάντα με ψυχραιμία, αντιδρά όπως έχουμε μάθει.
6: Μισό λεπτό, αυτό είναι λάθος.
7: Δεν είμαι καθόλου λάθος.
6: Όχι, όχι, όχι, μισό λεπτό.
7: Αυτό
6: μισό λεπτό.
7: Αυτό είπα και
6: αναφέρθηκε,
7: εγώ,
6: αναφέρθηκε στην αρχή όσον αφορά τον ίδιο, το ότι τον χαρακτήρισε ηλίθιο. Σε αυτό έχει κάθε δικαίωμα.
7: Συγγνώμη.
6: Ναι, αλλά σε αυτό το
7: παιδί. Άκουσε με.
6: Και μετέπειτα, επειδή πες κάτι πριν μισό λεπτάκι, αναδιατύπωσε ο Στάθης Κίζας και είπε ότι δεν αναφερόταν στο Σταύρο
7: Φλόρο.
6: Αναφερόταν στους άλλους παίκτες.
7: Δεν είσαι απέναντι να διαστρεβλώνεις την αλήθεια. Τώρα που ήρθες εδώ, θα λες την άποψή σου όπως θέλεις, αλλά με βάση την αλήθεια. Χαρακτήρισα λοιπόν όπως είπες.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Τι είπε? Θέλω να μιλήσω, λέει, και λέει και εγώ. Ξέρεις που βρέθηκες, κυρία μου? Τι σου είπε? Καλώς ήρθες στην εκπομπή. Εδώ υπάρχουν άλλοι κανόνες. Σεβασμός πάνω απ' όλα.
8: Εχθές επροσβάλλες το φίλο μου.
5: Το λέω στην κυρία Καούρη, αυτό είναι γραμμένο με το αίμα της καρδιάς μου.

0: Σε το απόσπασμα το προηγούμενο 14 δευτερόλεπτα. Το πήραν από την απέναντι εκπομπή. Από το χαμογέλα και πάλι. Το κρατήσαν κάνα τεταρτάκι. Λέγοντας ότι μας προκαλεί ο Λιάγκας και εμείς δεν θέλουμε να απαντήσουμε. Τι ωραία που περνάμε, ρε παιδιά.
1: Εγώ έχω να πω κάτι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ ξεκάθαρο. Όταν ξεκίνησαμε να έρθουμε στο καθημερινό, μου είπατε ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τους απέναντι, γιατί είναι θέμα διοντολογίας. Το σεβάστηκα. Ακούω βέβαια από τους απέναντι να ασχολούνται μαζί μας.
2: Επειδή όντως εγώ θα συμφωνήσω με τον Παύλο, δεν έχει πλάκα, δηλαδή είναι πολύ σοβαρό αυτό που υπόθηκε. Θα τον καλέσω να φέρει αποδείξεις που αφορούν αυτή την εκπομπή και τη διαστρέβλωση της αλήθειας, γιατί αυτό είναι κάτι που ποτέ δεν έχουμε κάνει. Και μάλιστα θα παραδεχτώ ότι δεν είμαστε και τόσο καλοί πολιτές. Δεν είμαστε. Εδώ δηλαδή, αν έχουμε ένα θέμα που είναι όντως αποκλειστικό, θα το πούμε. Αν έχουμε ένα θέμα που όντως είναι κάτι σημαντικό που έχουμε, θα το πούμε. Δεν θα πάρουμε όμως το τίποτα να το κάνουμε κάτι. Δηλαδή, δεν είμαστε καθόλου καλοί σε αυτό. Είμαστε αυτό που βλέπετε, αυτό είναι. Εγώ δεν θέλω να σταθώ άλλο στον Γιώργο καθόλου, γιατί αυτό που σου είπα το πιστεύω. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό, αν και αισθάνομαι ότι του λείπει. Γι' αυτό το έκανε, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό, αλλά το κάνουμε. Γιατί το κάνει ο άλλος, παρόλο που έχω αποφασίσει ότι δεν θα κάνουμε ότι ο άλλος. Γεια σου ρε Σύση. Όταν θέλει μια γυναίκα έτσι, τα φέρνει από εδώ, τα φέρνει από εκεί, βγαίνει από πάνω.

0: και μας υποχρεώνει να μείνουμε στα θέματα τέχνης και πολιτισμού. Να φύγουμε λίγο από το στρατευμένο τραγούδι και να πάμε στη στρατευμένη θεατρική κίνηση, την οποία εκπροσωπεί ο κύριος Εμίλιος Χιλάκης, όπως όλοι ξέρουμε. Πολύ καλός ηθοποιός, πάρα πολύ ωραία φωνή. Πάρα πολύ ωραία φωνή. Κάτσε εδώ. Πάρα πολύ ωραία φωνή. Και εντάξει, και έχει μείνει στην ιστορία τουλάχιστον για φέτος αυτό που είπε, γιατί του θυμίζει ο Τσίπρας, που ηγείται ενός κόμματος, πάντα ξεχνώ το όνομά του, ο Τσίπρας του θυμίζει την Τζοκόντα. Και εξηγεί ο άνθρωπος τη σχέση του Τσίπρα και άλλων πολιτικών με την τέχνη και κυρίως τη ζωγραφική.
1: Έγινε ένα θέμα γιατί ανέφερα ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει τέτοια διεισδυτικότητα στους ανθρώπους που τον ακούνε, που είναι σαν την Τζοκόντα, λέω. Όπου και να κοιτάξει την Τζοκόντα, σε κοιτάει. Χρησιμοποιήθηκε αυτό λοιπόν, καταλαβαίνεις, ως κάτι αρνητικό για αυτό που είπα εγώ για τον Αλέξη. Ξέρεις ποιο είναι το ζήτημα. Αν έλεγα ότι ο Μητσοτάκης είναι η Γκουέρνικα, θα είχαμε δύο θέματα. Θα ψάχαμε να βρούμε ποια είναι η Γκουέρνικα, δεν την ξέρουν. Ψάχαμε να βρούμε για ποιο λόγο η Γκουέρνικα και όλο αυτό το πλήθος του κακού που φαίνεται σε αυτόν τον πίνακα, ενώ φτιάχτηκε για καλό σκόπο από τον Πικάσο, ξαφνικά το λέω εγώ για τον Μητσοτάκη. Και θα γινόταν λοιπόν ένα θέμα που θα κρυβόταν, γιατί δεν θα πρέπει να ακουστεί για τον Μητσοτάκη τον λέω Γκουέρνικα. Είναι όμως πιο εύκολο να πεις για έναν άντρα κάποιος χρησιμοποιεί σε θηλυκό τίτλο. Ωραίο. Να το χτυπήσουμε περισσότερο. Δεν αντιλαμβάνονται καν όμως ότι βαθιά μέσα αυτή η ατάκα είχε να κάνει με μια συναισθηματική ευφυΐα εκδήλωση θαυμασμού.
0: Να πω τώρα στον Εμίλιο, ο οποίος είπαμε ότι είναι πολύ καλός ηθοποιός και έχει πολύ ωραία φωνή, ότι εσύ που ξέρεις την Γκουέρνικα ονομάζεται Γκερνίκα.
2: Τα γόρι μου.
0: Αλλά έχω και εγώ συναισθηματική ευαισθησία και την εκφράζω.
2: Και πόζες όταν παίρνει αντραγώ.
0: Έψαξα να βρω ένα τραγουδάκι για το Χιλάκι, το μόνο που βρήκα είναι αυτό.

0: άνθρωποι δεν είναι καλύτερο να σφυρίζουν παρά να μιλάνε ή να τραγουδάνε? Γενικό είναι αυτό, έτσι.
1: Το βλέμμα του, το γέλιο του Ρωσόλη, μπροστά του δεν αξίζουν ούτε δίλεπτο. Δεν πιάνουν χαρτοσιά οι άντρες όλοι.
0: Ποιος να πιάσει χαρτοσιά μπροστά στο Βελόπουλο? Είναι πολιτικός ηγέτης, ο επόμενος κυβερνήτης, το λέει και ο ίδιος και κάτι ξέρει. Ο οποίος βγαίνει στην τηλεόραση και κάνει πολύ σημαντικές πολιτικές παρεμβάσεις που σίγουρα περνάνε στην ιστορία. Δεν θα αναφερθώ, μη φοβάστε, δεν θα αναφερθώ σε αυτό με το Χριστό και τις επιστολές, όχι, ούτε για το φάρμακο της φαλάκρας. Ο άνθρωπος έχει κι άλλο ρεπερτόριο. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμο το κοινό να το εκτιμήσει και να το χρησιμοποιήσει όπως πρέπει όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης. Μαζί μας είναι. Υπάρχει μια σχετική συγκίνηση, έτσι. Ο Κυριάκος Βελόπουλος.
2: Και παραλαμβάνεται 5 βιβλία, ένα DVD και 3 κεραλιφές από το Άγιον Όρος. Και παραλαμβάνω ειδικά με τις αιμορροϊδές, γιατί ξέρω ότι μερικοί έχουν αιμορροϊδές εδώ. Λέω εγώ. Δυσκολεύονται. Δεν θα το πω τώρα, στο πάμε παρακάτω, θα παρεξηγήσουν ορισμένοι. Αιμορροϊδές δεν συναντώνται σε όσα εισέρχονται. Σε όσους εισέρχεται. Σε όσους εισέρχεται. Λοιπόν, λέω. Δεν το λέω, επιστήμη το λέει, παιδιά, μην τα μπερδεύετε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν πρέπει να το ψηφίσουμε. Τόσο κομψό άνθρωπο, τόσο πολιτικό, έναν ηγέτη δεν τον έχουμε ανάγκη. Και βγαίνουν διάφοροι και τον κράζουν και εμείς τους απαντάμε.

0: Αλφα 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
7: Τα υδατορέματα της Δυτικής Μακεδονίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 805 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
9: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
7: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
11: Ένα καλό κρασί.
0: Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
11: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
12: Αλφα 94,7.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

0: Α94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Τα υδατορέματα της Δυτικής Μακεδονίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 805 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών. Παύλου Μελά 31 και

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Τα υδατορέματα της Δυτικής Μακεδονίας αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 805 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
4: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
5: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467 094 205 και WhatsApp 6981 061 812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Α 94,7.

0: Αλφα 94,7. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
1: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδη Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριά Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.

0: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
1: Αλφα 94,7.

0: κορυφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfa-fm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
0: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
6: Γεια σας!
5: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
4: Σοβαρά?
5: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Τέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.

0: στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7. Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
1: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται. Και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους. Ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά.
12: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους.
13: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα.
11: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις.
12: Τα βεγγαλικά, οι κροτίδες, τα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
13: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις την δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
12: Dreamteam.gr.
14: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α 94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Εφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
1: Από τι έφυγε?
2: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
5: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
6: Καλώς τη.
7: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
6: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Καλώστη.
7: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
6: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ποιος είναι ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ.
6: Κυρία Μαρία, μπράβο.
7: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
6: Σοβαρά?
7: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
11: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΗΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
12: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Πώς είστε.
1: Καλά.
0: Δεν ξέρω, και εγώ.
1: Εσείς πώς πω. Είστε. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο καταρχάς.
0: Βαθιές ανάσες.
1: Πώς ήταν το Σαββατοκύριακο σου?
0: Α, καλό, εντάξει.
1: Έκανες κάτι ενδιαφέρον που θα θέλεις να μοιραστείς μαζί
0: μας? Πάντα κάνω κάτι ενδιαφέρον που δεν μπορώ να μοιραστώ μαζί σας.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο? Εδώ μια παρέα είμαστε, μωρέ.
0: Μια παρέα η οποία...
1: Τόσα πράγματα είναι μοιραζόμαστε καθημερινά.
0: Είναι κατάλληλη από 8 ετών και πάνω η παρέα αυτή.
1: Τόσα πράγματα λέμε.
0: Τόσα. Θα πούμε και ζώδια σήμερα.
1: Θα πούμε και ειδήσεις από το διάστημα.
0: Από το διάστημα. Τι άλλο θέλεις? Τι άλλο να γίνει δηλαδή? Θα εσώ ψυχά μου να βγάλω δευτεριάτικο.
1: Μα γιατί όχι?
0: Βγάλε εσύ τα δικά σου, γιατί δεν τα βγάζεις?
1: Να σου πω τι έκανα το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, θα σου πω. Ο μικρός έχει προπονήσει και τα Σαββατοκύριακα. Οπότε κανονίσαμε με κάποιους φίλους του μετά την προπόνηση της Κυριακής, που είναι πουρνό-πουρνό, που σηκωνόμαστε νωρίς-νωρίς.
0: Έτσι. Γιατί ναι. Να κάτσεις λίγο στο κρεβάτι στην Κυριακή περισσότερο.
1: Να βρεθούμε όλοι μαζί για να φάμε. Τύπου το πρωινό που δεν μπορέσαμε να φάμε νωρίς το πρωί, γιατί είχαν προπόνηση τα παιδιά.
0: Έτσι. Καλό είναι αυτό.
1: Ωραίο, δεν είναι?
0: Είναι μια ενδιαφέρουσα περίοδο της ζωής.
1: Όπως το πάει.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και αμέσως μετά έχουμε ζώδια. Να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας.
1: Να πούμε έτσι ξεκινώντας ότι σήμερα γιορτάζουν ο Βαρούχ, ο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό. Και είναι, Κοσμά, Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας.
0: Λύσα κακιά που λες.
1: Σκύλες της λύσας. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα.

0: Ήρθε η ώρα για τα ζώδια, να δούμε πώς θα πάει
1: η εβδομάδα. Ήρθε η ώρα για τα ζώδια. Καταρχάς είναι μια εβδομάδα που μας βάζει στον Οκτώβριο, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Αλλάζουμε μήνα.
0: Εντάξει.
1: Όχι να μην ξεχνιόμαστε. Και τι θα κάνει ο Οκτώβρης, παιδιά, τι καλό θα κάνει?
0: Κρύα.
1: Θα φέρει ανάδρομη Αφροδίτη, θα έχουμε και ανάδρομο Ερμή, οπότε όλα τα ωραία θα τα περάσουμε, κάντε ό,τι προλαβαίνετε εν ολίγης. Ξεκινάω από τα επιμέρους με τους κρυούς. Κρυαράκια μου, σιγά σιγά μπαίνετε σε μία διαδικασία εντονότερης και βαθύτερης σκέψης. Τι είναι αυτά που θέλετε, που πραγματικά επιθυμείτε ή τι ανασφάλειες έχετε. Όλα αυτά σιγά σιγά βγαίνουν στην επιφάνεια για να σας βασανίσουν. Οπότε πάρτε λίγο το χρόνο σας και τις αποστάσεις από ανθρώπους και καταστάσεις που είναι ιδιαίτερους στρεσογόνες για εσάς. Πάμε στους Σταύρους, Σταυράκια. Αρκετές είναι οι προκλήσεις που έρχονται προς το μέρος σας και βασικός τους σκοπός είναι να σας κινητοποιήσουν, να σας ξυπνήσουν, να σας κουντήσουν αυτή η όφηση τέλος πάντων που χρειάζεστε για να πάτε προς τα μπροστά. Κάθε εμπόδιο λοιπόν που μπορεί να ανακύψει για καλό. Διδυμάκια, εσείς από την άλλη πλευρά αυτή την εβδομάδα σιγά σιγά βάζετε λίγο τα πράγματα κάτω να δείτε ποιους ανθρώπους θέλετε πραγματικά κοντά σας, ποιους θέλετε να κρατήσετε και ποιοι πλέον έχουν εξελιχθεί σε βαρύδια. Καρκίνοι, σημαντικές αποφάσεις έχουν πάρθει έτσι τώρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Έχετε σκεφτεί, έχετε ζυγίσει πράγματα, καταστάσεις, ανθρώπους και πλέον μπαίνετε σε μια διαδικασία δράσης. Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας και προχωρήστε προς τα εκεί που πιστεύετε ότι σας ωφελεί. Λιονταράκια, αυτή την εβδομάδα είναι λίγο αναπτερωμένο περισσότερο το ηθικό σας. Νιώθετε ότι μπορείτε να κατακτήσετε περισσότερα πράγματα από αυτά που επιθυμείτε, αλλά και να κατακτήσετε ενδεχομένως και κάποιο ερωτικό ενδιαφέρον που σας έχει κινήσει την προσοχή. Παρθένη, ιδιαίτερως παραγωγική αυτή την εβδομάδα, αρκετές είναι και οι προτάσεις που φτάνουν σιγά σιγά στα αυτιά σας και αφορούν στα επαγγελματικά σας και μπορούν να βελτιώσουν αισθητά τα οικονομικά. Προσοχή στις λεπτομέρειες προτού προχωρήσετε. Ζυγή μου, εσείς από την άλλη πλευρά μπαίνετε σε μία εβδομάδα η οποία σας βάζει λίγο να βάλετε τα πράγματα κάτω και να αξιολογήσετε ανθρώπους και καταστάσεις, να δείτε κατά πόσο καλύπτουν τις προσδοκίες σας και μήπως σε κάποιες περιπτώσεις δίνετε περισσότερα από όσα παίρνετε. Σκορπιοί, ο Ερμής μπαίνει στο ζώδιό σας, σιγά σιγά αποκτάτε έτσι μεγαλύτερη επικοινωνιακή δυνητήτα, μπορείτε να εκφραστείτε καλύτερα, μπορείτε να μοιραστείτε με τον άνθρωπό σας περισσότερα πράγματα από αυτά που σκέφτεστε με μεγαλύτερη άνεση. Φροντίστε μόνο να είστε ειλικρινείς, αλλά και να μην πληγώσετε, γιατί καμιά φορά ο τρόπος που λέμε τα πράγματα έχει σημασία. Τοξοτάκια, προχωράτε προς τα μπροστά, ιδιαιτέρως ενθουσιώδης μπορούμε να πούμε αυτή την εβδομάδα. Προσοχή ωστόσο, μήπως πάνω σε αυτόν τον ενθουσιασμό και τον παρορμητισμό φανείτε είτε ασυνεπείς είτε απρόσεκτοι. Πάμε στους εγώκερους, εγωκεράκια. Πολλές οι προκλήσεις που υπάρχουν τριγύρω σας, κατά κύριο λόγο ερωτικές, καλό θα είναι να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί για το σε ποιους ανθρώπους θα επιλέξετε να αναλώσετε το χρόνο σας, την ενέργειά σας, τα συναισθήματά σας, γιατί είπαμε οι προκλήσεις θα είναι πολλές. Υδροχοάκια, εσείς από την άλλη πλευρά αυτή την εβδομάδα θέλετε έτσι λίγο κάποια πράγματα να τα βάλετε σε τάξη, θέλετε να πάτε προς τα μπροστά, ωστόσο έχετε αρκετές καθυστερήσεις, δείξτε λίγη υπομονή και μην λειτουργήσετε αντιδραστικά και παρορμητικά. Και ολοκληρώνουμε με τα ζωδιάκια μας για αυτή την εβδομάδα με τους ιχθύς. Ψαράκια μου, νέα πρόσωπα και ενδιαφέρουσες γνωριμίες έρχονται προς το μέρος σας που σκοπό δεν έχουν παρά να σας ανοίξουν νέους ορίζοντες. Μιλήστε λοιπόν, επικοινωνήστε και προχωρήστε.

0: Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι έρχονται διαφημίσεις. Επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Έτσι ξεκινάμε εμείς την εβδομάδα μας, όμορφα και ωραία.
1: Μαγικά.
0: Έτσι.
1: Και μεταξύ μας.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το θυμίσουμε αυτό. Αν
1: θέλεις. Καλά, έχουμε social media γενικότερα.
0: Βεβαίως. Έτσι, επιβαλή Κοσμάς και Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Έτσι μας βρίσκεται και σήμερα. Και τώρα.
1: Έτσι επικοινωνούμε και έτσι τα λέμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και μετά την εκπομπή. Λοιπόν, επιστροφή με το σαν σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: Αλφα 94,7.
1: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει

0: τις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Dauphin. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.dauphin.gr.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
9: Αλφα 94,7. Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
10: Ψήρα, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστροφή δεύτερο ημιώρο εδώ, δευτεριάτικο. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δεύτερο ημιώρο για σήμερα.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν έτσι. Σήμερα λοιπόν
0: 28.
1: 28 Σεπτεμβρίου. Το 480 π.Χ. ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. 1538 λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Πρέβεζας. Ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαριεντίν Πασά, γνωστότερος Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το σημαγικό στόλο με επικεφαλή στον Γενοβέζο Ναύαρχο Ανδρέα Ντόρια. 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. 1964 η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο, μετά το 1949 παρεμποδίζεται από τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. 2000 ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με χρόνο 20,09. 2013 συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός και άλλοι, κατηγορούμενοι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 28 Σεπτεμβρίου.

0: δώστε προσοχή τώρα, έτσι, γιατί βρήκα εδώ πέρα για το σεξ μερικές πληροφορίες και έχουν ένα ενδιαφέρον, θα έλεγα, ειδικά για εσάς που έχετε βαρεθεί το κρεβάτι, δηλαδή να κάνετε σεξ στο κρεβάτι. Το έχετε βαρεθεί, ρε παιδί μου.
1: Γιατί να το βαρεθείς, ρε παιδί μου?
0: Το βαριέσαι, ρε παιδί μου, γιατί είναι το ίδιο μέρος συνέχεια. Δεν μπορώ εγώ στο κρεβάτι, έχω βαρεθεί. Λοιπόν, σεξ εκτός κρεβατοκάμαρας. Εκτός κρεβατιού.
1: Ναι.
0: Κρεβατοκάμαρας. Τέσσερα μέρη, λέει, που επιλέγουν τα ζευγάρια για καλύτερες στιγμές. 2.000 άτομα είναι το δείγμα, το οποίο μας δίνει και άλλες πληροφορίες. Έτσι, καταρχήν είναι έξω από το σπίτι, πολύ γενικό αυτό, το ντουζ, έτσι, σεξ το αυτοκίνητο που έχουμε κάνει όλοι και στο ντουζ έχουμε κάνει, πιστεύω, ε, ή όχι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ο πάγκος της κουζίνας είναι ένα ακόμα μέρος που μας λέει, σεξ το γραφείο. Έχεις κάνει?
1: Όχι.
0: Έχω κάνει. Λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επίσης μας λέει εδώ ότι το 46% από τους ερωτηθέμενους εδώ βρίσκουν, λέει, νέες τάσεις όταν κάνουν σεξ έξω από το σπίτι.
1: Γιατί μέσα στο σπίτι τι πρόβλημα υπάρχει?
0: Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, τα έχεις κάνει πολλές φορές, καταλαβες. Αυτό, ενώ έξω σε αναγκάζει ίσως και το μέρος που πας, δεν ξέρω. Πάντως το 69% διαλέγει, λέει, μέρη εκτός σπιτιού που θα υπήρχε πιθανότητα να τους δουν. Το 69%. Χαμός. Οι 7 στους 10 δηλαδή. Έτσι. Το 50% και των 2000 δηλαδή, έτσι, φαντασιώνονται σεξ έξω από το σπίτι. Αυτά έδωσε η έρευνα. Να ξέρετε κι εσείς. Έχει καμιά φαντασίωση εκτός σπιτιού?
1: Δάσος.
0: Δάσος. Άρα, αυτό θα έλεγα κι εγώ. Δάσος, αλλά όχι
1: μην με ρούχα. Μην έρθει καμιά αρκούδα, μην έρθει κανένας λύκος.
0: Όχι, αυτή είναι η φόβη σου. Εγώ λέω πάμε παρακάτω στη σκέψη.
1: Κανένας όφης, κακιασμένος.
0: Πάμε παρακάτω, αυτή είναι η φόβη σου. Το ζήτημα είναι πώς θα είσαι εκεί στο δάσος. Ανάμεσα στα ρούχα, πώς δείχνουν κάτι έτσι... ταινίες εποχής, ας πούμε, που σηκώνει όλες 45 φούστες για να βρει κάτι από κάτω. Ας πούμε, ή γυμνή.
1: Το πας και εποχής εσύ?
0: Όχι, δεν το πάω εποχής. Λέω εγώ τώρα, πώς θα είσαι τώρα.
1: Ωραία φαντασίωση έκανες. Εποχής, με εκείνα τα φορέματα, τα μυστήρια.
0: Δεν είναι ωραία. Για σένα μπορεί να είναι ωραία που θα έχεις το φόρεμα. Για μένα που θα ψάχνω 45 τούλια από κάτω, δεν είναι ωραίο.
1: Μια χαρά είναι.
0: Δεν είναι τίποτα. Να πω.

0: Εγώ.
1: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε άλλη μία ολόκληρη ώρα μαζί. Έρχονται νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι. Αμέ. Στη δεύτερη ώρα, βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλά. Επίσης να σου πω ότι καλά λόγια μας είπαν και για το χαλάκι μας που ακούγεται από κάτω, που συνήθως είναι jazz. Είναι jazz γιατί είμαστε jazz.
2: Ξεκάθαρα.
1: Γιατί ζούμε και jazz στιγμές, θα έλεγα επίσης. Κατάλαβες, οπότε έναν λόγος περισσότερο. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Ή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες επίσης.
1: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 94,7.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Από τι έφυγε?
6: Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
8: Καλώστη!
9: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
13: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
14: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
15: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
16: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
0: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
19: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670 62102 και στο 6985 552 708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
20: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945, 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
21: Σειρά, ξεκόλα.
22: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί. Καλή εβδομάδα και πάλι. Για όσους ήρθατε
1: καλή
0: τώρα στην παρέα μας. Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Ήρθε η ώρα να δούμε τι νέα έχουμε το διάστημα. Όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε.
1: Αχ, που πάντα είναι πλούσια.
0: Νομίζω ότι θα έλειπε. Πού πάμε. Λοιπόν,
1: το έχουμε πει πολλές φορές, το έχουμε συζητήσει και πλέον έχει αρχίσει να διατυπώνεται και από τους εντός εισαγωγικών υπεύθυνους. Ο κορυφαίος στρατιωτικός σύμβουλος του Τραμπ, ο επικεφαλής του Αμερικανικού στρατού, τι προέβλεψε? Πόλεμο από τη γη μέχρι τη σελήνη. Λίγες μέρες αφού του ΗΠΑ αποκάλυψαν για πρώτη φορά ότι έχουν όντως αναπτύξει όπλα στο διάστημα, ο στρατηγός Dan Kain, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, δήλωσε σε στρατιωτικούς και εκπροσώπους της αμυντικής βιομηχανίας σε συγκεκριμένο συνέδριο έξω από την Ουάσιγκτον, ότι ο Αμερικανικός στρατός μπορεί να προσαρμοστεί από τώρα ώστε να είναι προετοιμασμένος να πολεμήσει, να αντέξει και να νικήσει από το βυθό της θάλασσας έως τον χώρο μεταξύ γης και σελήνης. Πώς φαίνεται?
0: Μια χαρά, τίποτα, αισιόδοξο.
1: Μαγικό
0: και αυτό.
1: Μαγικό δεν είναι?
0: Αισιόδοξο, αισιόδοξο.
1: Να σου λένε ότι θα πολεμάμε από εδώ μέχρι έξω.
0: Μέχρι όπου... Πώς το έλεγε? Στο άπειρο και ακόμα παραπάνω.
1: Α, θα πολεμάμε. Κάπως έτσι.

0: Λοιπόν, επειδή κλαίγεστε, φωνάζετε για τα ακριβά ενοίκια, για τα χάρχαλα σπίτια τα οποία ενοικιάζονται πανάκριβα, δεν ξέρω και εγώ τι. Είναι και περίοδος τώρα που ψάχνουν οι φοιτητές, έτσι, για αυτά τα φοβερά σπίτια. Έβλεπα εδώ διάφορα τα οποία συμβαίνουν στη Γερμανία, δεν ξέρω αν τα παρακολουθείς.
1: Ποια από όλα?
0: Αυτά με τις εκλογές.
1: Α.
0: Έτσι, λοιπόν, τα βασικά είναι το κόστος, έτσι, των ενοικίων και των σπιτιών και η μετανάστευση στη Γερμανία. Λοιπόν, για το κόστος θα μιλήσουμε των σπιτιών γενικότερα. Καταρχήν εκεί το κόστος είναι από 15, 20, 30 ευρώ το τετραγωνικό ενοικίο. Έτσι, φτάνει και τα 50 ευρώ. Έτσι, το ένα είναι αυτό. Εκεί υπάρχουν τεράστιες εταιρείες, οι οποίες μπορεί να έχουν 77.000 σπίτια, 100.000 σπίτια, αυτές ορίζουν τις τιμές. Κάποια στιγμή στο παρελθόν, λέει, έτσι, για να μην κατηγορούμε τους Έλληνες δηλαδή για λαμόγια, έτσι, δηλαδή, κανονικά θα πρέπει να έχουμε αυτή τη δύναμη, να μας βλέπουν και εμάς οι Γερμανοί αυτό το χρονικό διάστημα, τι λέμε για αυτούς, τέλος πάντων, όσο μας υποτιμούσαν. Λοιπόν, κάποια στιγμή έβαλε το κράτος, πριν από, ξέρω εγώ, 10 χρόνια, 7 χρόνια, κάπου εκεί, ένα καινούριο νόμο που έλεγε ότι υπάρχει πλαφόν. Πλαφόν, δηλαδή δεν μπορείς να τον νοικιάσεις αυτό το σπίτι, ρε παιδί μου, παραπάνω. Τι έκανε οι Γερμανοί τώρα? Έβαζαν κανονικά το πλαφόν στην τράπεζα, το υπόλοιπο ήταν μαύρο στο χέρι. Οπότε δεν τζούλησε αυτό το μέτρο, δεν πήγε, δεν πήγε καλά. Έτσι, οπότε τώρα το νέο κόμμα αυτό το οποίο πάει καλύτερα εκεί στη Γερμανία και βγήκε νομίζω στην πρώτη θέση, έχει προτείνει την αγορά των εταιριών να γίνει δημόσια, δηλαδή η εταιρεία αυτή με τα σπίτια, έτσι ώστε να μειωθούν τα ενοίκια. Δηλαδή τα χιλιάδες σπίτια θα είναι του δημοσίου. Μου θυμίζει λίγο κουκουέ αυτό, λίγο Σοβιετική Ένωση στη Γερμανία, Και αυτοί έχουν ψηφίσει το κόμμα αυτό. Καλά, δεν ακούγεται, είδες. Πώς το φέρνουν μία από εδώ, μία από εκεί, σου δίνουν τη λύση το τυράκι.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας, έτσι, τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη.
1: Πώς νιώθεις γενικότερα?
0: Τι ακούγονται άμα αυτό? Όχι, όχι. Καλά νιώθω. Σκεφτόμουν αυτό με τα ενίκια και έλεγαν διάφορα πράγματα.
1: Πονάει όλο αυτό με τα ενίκια.
0: Πονάει, πονάει. Και στη Γερμανία, να ξέρεις, ότι το 50% του εισοδήματος είναι πλέον για τα ενίκια.
1: Καταλαβαίνεις. Είμαι σίγουρα.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι θα πας στο εξωτερικό και όλα είναι
1: Έχω
0: ζάχαρη.
1: Κάποιους φίλους οι οποίοι μένουν μόνιμα σε μια πόλη της Γερμανίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και περιμένουν πώς θα καταφέρουν να μαζέψουν αυτά που έχουν σκοπό να μαζέψουν για να γυρίσουν Ελλάδα.
0: Τώρα. Βρήκαν εποχή να μαζέψουν τώρα.
1: Είναι πολλά χρόνια εκεί, σου λέω. Δεν πήγαν τώρα.
0: Άντε, να φύγουν, να φύγουν. Να έρθουν εδώ πέρα να γίνουμε πολλές.
1: Αυτό θέλουν και τα παιδιά.
0: Έχουν γυρίσει αρκετοί. Και Αγγλία δεν περνάνε καλά. Επίσης.
1: Κοίτα, έχει να κάνει με τι ασχολείσαι, τι δουλειά κάνεις, σε ποιο τομέα δραστηριοποιείσαι.
0: Ό,τι και να είναι, έχει ανέβει η κατοικία, το κόστος της, είτε αγορά είτε ενοικίαση. Έτσι σε σχέση με παλιά, οπότε ό,τι και να κάνεις έχει ανέβει αυτό. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε νέα από το διάστημα μετά τις διαφημίσεις. Μην βγεις.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξή μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει.

0: θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
5: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
0: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
7: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΗΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
10: Σειρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: Επισκεφτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι.

0: τελευταία 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. Είναι 28 του Σεπτέμβρη. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Έβιβαλη, Κόσμος και Τρομάδος εδώ κάθε μέρα μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Σημείωσε το, αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας, να ξεχειμονιάσουμε μαζί. Θεού θέλοντος.
1: Καιρού επιτρέποντος και όλα τα γνωστά.
0: Θεού θέλοντος μόνο, το καιρού εντάξει. Ελπίζω να μην μας πάρει το ποτάμι. Λοιπόν, έχουμε νέα από το διάσημο συνέχεια.
1: Διαβάζω, ρε παιδιά, ένα τίτλο στην αυτεμπορική και βοηθήστε με και εμένα να καταλάβω. Λέει ο τίτλος: αποκρυπτογραφήθηκε ο μηχανισμός πέψης των μαύρων τρυπών. Κάτσαμε να ψάξουμε δηλαδή με ποιο τρόπο χωνεύουν οι μαύρες τρύπες όλα αυτά που τρώνε.
0: Ναι, μπορεί, δεν ξέρω τι να σου πω. Βρήκε απάντηση τέλος
1: πάντων. Άκου τώρα, γιατί συνεχίζω εγώ να διαβάζω το δημοσίευμα. Ερευνητική ομάδα υποστηρίζει ότι έλυσε το μυστήριο σχετικά με το πότε οι μαύρες τρύπες ρεύονται.
0: Έλεος.
1: Δηλαδή, πότε τα πιο μυστηριώδη σώματα του σύμπαντος εκτοξεύουν πίδακες ύλης αφού έχουν τραφεί με άστρα και εκτοξεύουν κοσμική ύλη και ενέργεια σε τεράστιες αποστάσεις στο διάστημα. Δηλαδή, όταν απορροφούνε άστρα οι μαύρες τρύπες, κάποια στιγμή εκτοξεύουν ένα μέρος της ενέργειας που έχουν απορροφήσει.
0: Τέλεια.
1: Με τη μορφή πίδακα. Εντάξει, παιδιά, σε λίγο θα πάμε στη μαύρη τρύπα, θα τις κάνουμε και έτσι στην πιατούλα να κάνει burp.
0: Της βγήκε η μαμά από μέσα της.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ για την Ταϊλάνδη. Μια ενδιαφέρουσα ιστορία.
1: Ταϊλάνδη και ενδιαφέρουσα ιστορία. Πες μου ότι έχει να κάνει με σεξ.
0: Έχει να κάνει με σεξ. Μοναχός 66 ετών πιάστηκε μέσα στο ναό του να κάνει σεξ με 45χρονη.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Δύο χρόνια σχέσεις.
1: Ο μοναχός
0: με τη 45χρονη. Ο 66χρονος με τη 45χρονη. 20 χρόνια διαφορά. Μια χαρά διαφορά. Λοιπόν, βρήκαν ψάχνοντας, εκτός από αυτούς που κάνανε σεξ μέσα στο ναό, 5,6 εκατομμύρια συμμετρητά. Παιδιά, άμα είχα 5,6 εκατομμύρια συμμετρητά, έτσι, όχι 45χρονη, αλλά δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Τέλος πάντων, τόση θα ήταν η χαρά μου. Χρυσό και κοσμήματα. Κατάλαβες, αυτά. Φυσικά τον...
1: Τον
0: καθαιρέσανε τον.
1: Μόνο μοναχός δεν είναι αυτό που μου περιγράφει, συγγνώμη κιόλας.
0: Μοναχός είναι, μοναχός. Αλλά όχι μονάχος. Έχει παρέα.
1: Αυτό μοναχός δεν είναι.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Σας αφήνουμε και φεύγουμε. Έτσι, καλή εβδομάδα να έχουμε, να το πούμε αυτό.
1: Να έχουμε, να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα, όχι απλά καλή.
0: Υπέροχη, δεν το συζητάμε τώρα. Από υπέροχη σε υπέροχη εβδομάδα πάμε.
1: Έτσι πρέπει.
0: Γενικότερα. Λοιπόν, Έβιβαλ ήταν εδώ στο στούντιο, Κοσμάς Καδραμάδος επίσης. Σε 22 ώρες θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Μέχρι τότε πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά.

0: Αλφα 94,7. Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α 94,7. Ακούγεται παντού.

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ η λίγη.

0: 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα-Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
4: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
12: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
1: Είμαστε καλά! Λέω, είμαστε καλά!

0: Α94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδη Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

γίνονταν τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ. Βερμίου 21, Κοζάνη.
4: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
5: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται. Και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
0: Αλφα 94,7.

0: άστο πονάει άστο.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α94,7.
1: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
2: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
3: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
1: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
2: Τα βεγγαλικά, κροτίδες, στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
2: dreamteam.org.gr.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
5: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α 94,7.
1: Α 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται. Και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

Εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Παύω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα, μην πιστέψεις ότι

0: Α 94,7.
1: Είμαι

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.